Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός.

0: Άσετε. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 3.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 4.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr. Everywhere. This is I Feel Radio.
1: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.
2: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 5.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: she help?
1: www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
1: I Feel Radio. Η ώρα στο I Feel Radio είναι 7.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στον I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός iFeel Radio. Best music.

0: Admiral Prime?
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός iFeel Radio. iFeel Radio.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ. This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

0: αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 9.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Chris!

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

via ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfieldradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο Nightfield Radio είναι 11.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι μία.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr.

καλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: for everybody who can remember the Africa Centre. Centre of the world. That gave us the idea to now make our own music, creating our own styles here in London.
1: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Η ώρα στο iFeelRadio είναι 2.
3: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
4: Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

αγαπημένες μουσικές μέχρι και τις 8. Πάνω Στέλης και Πάνω Δαντής στο Νεφίλ Radio. Στο Νεφίλ Radio.

0: Feel the music. Listen to the stories. Panos Tales on I Feel Radio till 8 o'clock.
1: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.
4: Έρχεται πρόσκλητα. Έχετε απρόσμενα. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης με τον Φέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απόλαυση.

0: only play the hits.
1: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
2: I Feel Radio. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Feel the music. Listen to the stories. Πάνω Στέιλς on I Feel Radio.

Από τις 6 μέχρι και τις 8 τις μουσικές στον Αεφίλ Radio επιλέγει ο Πάνος Δαντής. Πάνος Στέλης. Stay tuned. Πάνος Στέλης. Stay tuned.

0: στο I Feel Radio είναι 3.
1: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, Τρίτη, 30 Μαΐου, 1000 θα πούμε, 2017. Πω, μου έχει πάρει το μυαλό η εκπομπή μου φαίνεται. Λοιπόν, 30 Μαΐου 2017, μας τελειώνει και ο Μάιος, άλλη μια μέρα του μήνε. Ποιος Μάιος, ας το κάνει ο Θεός Μάιος, εγώ κάτι θα έλεγα μεταξύ φθινοπόρου και χειμώνα είμαστε. Άντε να δούμε, θα έρθει και αυτό το καλοκαιράκι επιτέλους, θα έχουμε καλοκαίρι φέτος. Το λέω εγώ βέβαια που μόλις έρθει το καλοκαίρι παίρνω αγκαλιά το air condition. Λοιπόν, πολλές πολλές καλησπέρες. Billboard Chart, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, I Feel Radio. Θα είμαστε μαζί για 2 ώρες μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Θα ακούσουμε φοβερές μουσικές από υπέροχους καλλιτέχνες και από τη χρονιά του 1989, την οποία την κακομοίρα την αφήσαμε στη μέση την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, New Kids on the Block. New Kids on the Block, θέση νούμερο 74. Πω, πηδάμε πάρα πολλές θέσεις. Πάμε θέση νούμερο 49. Το επόμενο λοιπόν που έρχεται, έρχεται για να μας ξυπνήσει για τα καλά. Ας ξυπνήσουμε και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, ξυπνήσαμε. Τι ακούσαμε. Να πω, άντε για τους τύπους και μόνο. Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, θέση νούμερο 49. 9 θέσεις πιο πάνω. Έχω αρχίσει ήδη και κουνιέμαι στους ρυθμούς των Fine Young Cannibals και το Good Thing.

Λοιπόν, Fine Young Cannibals και Good Thing, ένα τραγούδι από το άλμπουμ τους The Raw and the Cooked, επιτυχημένο άλμπουμ για το 1989, τους χάρισε 2 βρετανικά βραβεία. Λοιπόν, θα αφήσουμε πίσω τους Fine Young Cannibals από τη θέση νούμερο 40 για να υποδεχτούμε μια υπέροχη κυρία. Θέση νούμερο 38 βρίσκουμε την Taylor Dane και το Don't Rush Me.

Λοιπόν, 52-53, όπως και να είναι, θεά μας γράφουν, Taylor Dane. Λοιπόν, πάμε πόσες, δύο θέσεις πιο πάνω. Θέση νούμερο 36, βρίσκουμε την Nana Cherry και το Buffalo Stance. Να πούμε λίγο και τις καλησπέρες μας. Να πούμε. Λοιπόν, καλησπέρα στον Απόλλωνα, στον Άρη, στον Κώστα και τη Μαρία. Στην Μέρη, στον Βασίλη Μπαλά και το ψαράκι του. Στην Ναταλή, στην Ναταλία και στον Στέλιο. Καλησπέρα και σε όσους μας ακούν εκτός chat, αν και είναι πάρα πολύ εύκολο και απλό. Στην ιστοσελίδα του iFeel Radio, δίπλα από το Listen, υπάρχει ένδειξη chat. Τώρα με το προφίλ σας στο Facebook ή με το email σας, κάνετε μια πολύ εύκολη σύνδεση και τσουπ, έρχεστε σε επαφή μαζί μας για να πούμε και να ακούσουμε διάφορα. Πάμε να ακούσουμε την Νάνα, τι έχει να μας πει και ερχόμαστε.

Λοιπόν, Nene Cherry λοιπόν και από Φαλαστάνς. Θέση νούμερο 36 νομίζω είπαμε. Λοιπόν, θα αφήσουμε αυτή την κυρία για να έρθει και σκητάλη να πάρει μια εξαιρετική κυρία που αγαπούμε, αγαπούμε πολύ εδώ στο σταθμό. Μια κυρία νομίζω έκλεισε τα 70 κάτι. Αν θυμάμαι καλά, διαβάσαμε πρόσφατα σε άρθρο του iFeel Radio μέσα από το Στέλιο και Σισόγλου για την κυρία Cher. Μάλιστα, για αυτή μιλάω. Μπείτε να διαβάσετε ό,τι πληροφορίες θέλετε να πάρετε. Έχουμε τα πάντα. Θέση νούμερο 35, If I Could Turn Back Time, με ένα εκπληκτικό βίντεο κλιπ.

Λοιπόν, η Bad English και το When I See You Smile, τα λέει όλα ο στίχος. Θέση νούμερο 34. Καλησπέρα και στον Γιάννη τον Πιτάτο που μπήκε στο chat μας. Θα σταματήσουμε για πολύ πολύ σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε με φοβερές επιτυχίες και φοβερά ονόματα από τη χρονιά του 1989.

παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4,

0: Κάρα και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών. 3, 2, 1, action!
1: Ακούω, I feel

0: music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Let's do it.

όμως, θέση νούμερο 33. Θα πάμε μία θέση ακριβώς πιο πάνω, καλησπέριζοντας και τον Φώτη στην παρέα μας, για να συναντήσουμε τις Bangles. Ένα τραγούδι αγαπημένο από το παρελθόν που είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω, Eternal Flame.

Λοιπόν, αυτές ήταν οι Bangles. Πάμε όμως σε μια καλλιτέχνηδα η οποία το 1989 έκανε και αυτή την επιτυχία της. Λοιπόν, Toy Soldiers, η Μαρτίκα, η πιο γνωστή επιτυχία της. Να σας θυμίσω ότι η Μαρτίκα ξεκίνησε και αυτή από το πρόγραμμα της Disney, το Kids. Νομίζω πολλές επόμενες καλλιτέχνες το έκαναν αυτό. Πάμε να απολαύσουμε Toy Soldiers και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, να καλησπέρασω και την αγαπημένη μου Μαριάνθη Χριστοφίδου. Την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια της. Toy Soldier λοιπόν και Μαρτίκα από τη θέση νούμερο 29. Τέσσερις θέσεις πιο πάνω βρίσκουμε την Μαντόνα. Μαντόνα λοιπόν και Like a Prayer, με ένα επίσης βίντεο κλιπ που έκανε πάταγο εκείνη την εποχή. Πολλούς αιρετικοί και μη μπήκανε στη μέση να παίζει το βίντεο κλιπ, να μην παίζει. Νομίζω κάπου πρέπει να είχε απαγορευτεί κιόλα, δεν το θυμάμαι. Θέση νούμερο 25, Μαντόνα, Like a Prayer.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Μαντόνα. Τη θυμάστε νομίζω όλοι στο βίντεο κλιπ με το κομπινεζόν. Να τραγουδάει και να χορεύει. Εντάξει, την αμάμα λέμε, έκανε πάταγο. Γενικά τα βίντεο κλιπ της Μαντόνα, αλήθεια είναι ότι όταν το επιδιώκει, γίνεται ένας χαμός μαζί τους. Λοιπόν, πάμε μία θέση πιο πάνω. Θέση νούμερο 24. Simply Red. Ήσυχοι, αθόρυβοι, γλυκοί. Έτσι θα τους χαρακτηρίζα σαν μπάντα. If you don't know me by now.

υπέροχη μαγική γλυκύτατη, Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Έρχεται όπως άλλος ένας γλυκύτατος κύριος, John Bon Jovi, από τη θέση νούμερο 23, μία ακριβώς θέση πιο πάνω, I'll Be There For You.

0: εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 4.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
5: Everywhere. This is
4: I Feel Radio.
6: Are you sitting comfortably?
5: I Feel Radio.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. 11 και 4 πρώτα λεπτά. 30 Μαΐου, είπαμε, μας φεύγει ο Μάιος. Τελειώνει και αυτός, το 2017 ο Μάιος. Λοιπόν, Billboard Chart, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, η χρονιά του 1989. Ξεκινήσαμε με αγαπημένο Phil Collins και Two Hearts από τη θέση νούμερο 22. Για να πάμε 4 θέσεις πιο πάνω, στη θέση νούμερο 18, που θα βρούμε τους Fine Young Cannibals και She Drives Me Crazy. Όσοι δεν έχετε μπει στο chat, κακώς δεν έχετε μπει. Αποκαλύψεις, τρελές αποκαλύψεις. Και όλες πληρώνονται με ένα παγωτό. Δίνεις ένα παγωτό και σταματάνε όλα. Τρομερά, τρομερά και φοβερά τα πράγματα. Λοιπόν, για να μην ξεχάσω, να σας θυμίσω ότι το... Να σας πρωτοπώ. Τι να σας θυμίσω, δεν το ξέρετε, εγώ το ξέρω. Λοιπόν, το Billboard Chart από την επόμενη εβδομάδα δεν θα είναι μαζί σας κάθε Τρίτη στις 10 η ώρα το βράδυ, αλλά θα είναι κάθε Τετάρτη στις 8 η ώρα. Αλλάζουμε μέρα, αλλάζουμε ώρα. Για να καλύψουμε και τη θέση του αγαπημένου μας Γιώργο Πέτρου, που δεν θα μπορεί να είναι μαζί μας μέχρι το τέλος σεζόν. Από την επόμενη σεζόν Γιώργος Πέτρου περισσότερος. Τετάρτη 8 με 10, μετά το Φώτι Κόκκινο, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου και Billboard Chart.

Αγαπημένη Ροξέτ, αγαπημένη Ροξέτ και The Look. Νομίζω είναι από τα καλύτερα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν ποτέ το συγκρότημα αυτό. Θέση νούμερο 17. Και χαλαρώνουμε. Πάμε να χαλαρώσουμε. Τρεις θέσεις πιο πάνω συναντούμε την Gloria Estefan. I don't wanna lose you now.

Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το τρίτο ημίωρο είμαστε πολύ αγαπησιάριδες, έτσι πολύ γουτσου γουτσου είμαστε. Έχουμε χαλαρώσει αρκετά και θα χαλαρώσουμε ακόμη πιο πολύ. Όχι, όχι, δεν θα σας παίξω καμιά ροκιά να σας ξυπνήσω. Λοιπόν, θα σας αφήσω έτσι χαλαρούς και υπέροχους. Μία θέση ακριβώς πιο πάνω. Debbie Gibson, Lost in Your Eyes. Είναι τραγούδια που δεν μπορούσα να αφήσω έξω από τη λίστα. Ήταν τραγούδια που πραγματικά νομίζω σημάδεψαν την εφηβεία μας.

Άντε, είπατε να σας κρατήσω έτσι, θα σας κρατήσω έτσι. Ακόμα λίγο, ακόμα λίγο. Θέση νούμερο 11, Richard Marx και Right Here Waiting. Μα τι είχε γίνει τότε όταν πρωτοβγήκε αυτό το τραγούδι. Νομίζω όλες αγαπήσαμε τον καλλιτέχνη. Αργότερα τώρα που το θυμάμαι, με το μαλλί, το φιλαριστό και τη λίγο ηχέτη, Παναγία μου. Τότε όμως, τι να πεις. Right Here Waiting, Richard Marx.

0: Will to Power λοιπόν, Baby I Love Your Way. Με αυτό θα κλείσουμε το τρίτο μας ημίωρο και θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε πολύ πολύ γλυκά.
1: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.
4: I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I Feel Fantastic με το Στέλιο και Ζήσογλου.

0: get up. We only play the hits.
1: Στο Nightwheel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightwheelradio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. What are you doing
3: back? Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
4: I really mean that much to you?
3: Girl, you know it's true.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Billboard Chart. Η Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου θα είναι μαζί μας μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ, μαζί με την εκπομπή Billboard Chart. Η χρονιά σήμερα 1989. Λοιπόν, θέση νούμερο 8, Milli Vanilli, Girl You Know It's True. Ακούσαμε Milli Vanilli και στην προηγούμενη εκπομπή, γιατί είχαν τρία τραγούδια παρακαλώ μέσα στο chart του 89. Πάμε σε αγαπημένη μου Betty Midler. Θέση νούμερο 7, The Wind Beneath My Wings.

υπεροχή μαγική φωνή, σε ταξιδεύει θα έλεγα. Betty Midler λοιπόν, The Wind Beneath My Wings. Μακάρι να μπορούσαμε να ήμασταν έτσι στην Αμερική. Κάποιες φορές ζηλεύω αυτούς που μπορούν να δουν τέτοιους καλλιτέχνες που για μας εδώ δυστυχώς δεν θα έρθουν για κανένα λόγο. Λοιπόν, πάμε σε Janet Jackson, του Brother, έτσι. Miss You Much, ένα από τα τραγούδια τα οποία νομίζω είναι η πρώτη της μεγαλύτερης επιτυχία, ίσως. Θέση νούμερο 5 για το 1989.

Λοιπόν, ακούσαμε Janet Jackson στη θέση νούμερο 5 και το Miss You Much, και αμέσως μια θέση πιο πάνω η Paula Abdul και το Straight Up. Θυμάστε και το κλιπάκι, έτσι, με τη χορεύτρια, με κάποιες έτσι σιδηροκατασκευές που χορεύαν οι χορευτές πάνω. Όμορφα και γλυκά. Γλυκά, όχι, δεν θα το λέει. Εντυπωσιακά. Νομίζω η Paula Abdul από χορεύτρια πρέπει να ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά. Μετακύλησε λίγο στην μουσική, ξαναγύρισε στο χώρο και κάπου εκεί σταμάτησε. Έτσι ξεκίνησε και η J-Lo, απλά τα βήματά της ήταν λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε σε κάτι διαφορετικό. Θέση νούμερο 3. Βρίσκουμε το συγκρότημα των Poison, ιδιαίτερα υψηλή θέση για rock μπάντα και για Billboard chart, μιλώντας πάντα ως ειδικός του Billboard. Λοιπόν, Every Rose Has Its Throne. Θέση νούμερο 3.

Λοιπόν, και μετά τους Poison και το Every Rose Has Its Thorn, πάμε στη θέση νούμερο 2. Δύο θεσούλες μόνο, έτσι. 1989, στη θέση νούμερο 2, Bobby Brown και My Prerogative.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άλλο ένα Billboard Chart. Έφτασε και αυτό στο τέλος του. Με βράδυ Τρίτης, 12 παρά πολύ λίγα λεπτά. Λοιπόν, κάπου εγώ εδώ θα σας αφήσω για σήμερα. Ήταν το Billboard Chart της χρονιάς του 1989. Η εκπομπή αυτή μοιράστηκε σε 2-2 ώρα, γιατί δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε όλες αυτές τις επιτυχίες που ακούσατε απ' έξω. Λοιπόν, τι σας έχω. Αύριο το live πρόγραμμα του iFeel Radio ξεκινάει 12 η ώρα, coffee break και Αριζιώτης. Φτιάχνετε το καφεδάκι σας, όλα τα υπόλοιπα τα αφήνετε στα μαγικά χέρια του Αριώτη. Αμέσως μετά, 2 η ώρα, Στέλιος και Σισόγλου και iFeel Radio Today. Τι σας έχω μετά, 8 η ώρα λοιπόν. Το πρόγραμμά μας αλλάζει λίγο. Λοιπόν, στις 6 η ώρα έχουμε φώτη κόκκινο και ραδιοργίες όπως πάντα. Στις 8 η ώρα όμως θα σας περιμένει η Κατερίνα Γιώτη μέχρι τις 10 το βράδυ με την εκπομπή On Air. Σας θυμίζω ότι η εκπομπή Billboard Chart από την επόμενη εβδομάδα θα είναι κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ. Έτσι για να μην το ξεχνάμε, θα τα θυμηθούμε βέβαια και μέσα στη εβδομάδα, θα τα πούμε και μέσα στα social media και όλα αυτά. Λοιπόν, My Prerogative, Bobby Brown ήταν στη θέση νούμερο 2. Στη θέση νούμερο 1 βρίσκονται η Chicago και το Look Away. Ένα τραγούδι που πραγματικά πιστέψτε με δεν το πολύ, δηλαδή το ήξερα αλλά δεν το είχα και για πρωτιά. Παρ' όλα αυτά κατέκτησε τη θέση νούμερο 1 του Billboard Chart του 1989. Με αυτό θα σας αφήσω, ευχαριστώ πάρα πολύ όσους έμειναν μέχρι αυτή την ώρα μαζί μου. Το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη ώρα, γι' αυτό τους ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά, να περάσετε μια υπέροχη εβδομάδα. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη στις 8 η ώρα το βράδυ.

0: στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον iFeel Radio είναι 5. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι

Τέρμα οι γκρίνιες για φέτος. Αγγίξαμε τα τριαντάρια. Θερμοκρασία σε άνοδο και ελπίζουμε να κρατήσει. Καλησπέρα, είμαστε στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο, στον iFeel Radio που αλλού. Και όταν λέμε νούμερο 1, ούτε νούμερο 2 ούτε νούμερο 3 δεν υπάρχουν. Ο Στέλιος και Σίσογλου θα βρίσκεται πίσω από τα μικρόφωνα και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7, γιατί η μουσική δεν σταματάει ποτέ εδώ, γιατί βρισκόμαστε στην καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Σας περιμένουμε στο chat με ένα απλό κλικ να μας μιλήσετε. Γιατί εμείς εδώ πραγματικά αισθανόμαστε φανταστικά. Εσείς...

27 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στα βόρεια προάστια της Αττικής, όπου βρίσκεται ο αγαπημένος σας διαδικτυακός σταθμός Wi-Fi Radio. Εμείς θέλουμε ακόμα περισσότερους βαθμούς. Θα πάμε μια βόλτα, νοητά βέβαια, γιατί είναι αδύνατο να φύγουμε τέτοια ώρα, στα Γιαννιτσά. Μεγαλύτερη πεδιάδα της Ελλάδας, Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Κλασική έτσι ελληνική περιοχή θα λέγαμε, με αρκετά αξιοθέατα. Το κυριότερο όμως είναι ότι το θερμόμετρο σήμερα εκεί έφτασε τους 33 βαθμούς μάλιστα. Αυτές είναι θερμοκρασίες. Η πόλη διαθέτει αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους για σε όσους αρέσουν τα αρχαία. Μπορείτε να δείτε τον πύργο του ρολογιού, που είναι και το παλαιότερο κτίριο ρολογιού στα Βαλκάνια. Ή αν θέλετε κάτι πιο σύγχρονο, να κάνετε μια βόλτα στον πεζόδρομο της πόλης. Και άλλα πολλά. Καλή παρέα να έχετε και θα περάσετε παντού ωραία. 33 βαθμοί λοιπόν στα Γιαννιτσά και 32 βαθμοί στον Τύρναβο, κοντά στη Λάρισα. Εκεί η Λάρισα καίει. Στον Τύρναβο τι θα κάνουμε? Έχει μια κεντρική πλατεία με παραδοσιακές ταβέρνες για τους καλοφαγάδες και πολλές καφετέριες. Μπορούμε να πάμε στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου να ανάψουμε και ένα κεράκι, μεγάλη χάρη του Αγίου Αθανασίου. Μια όμορφη εκκλησία του 18ου αιώνα με ωραίες εντυπωσιακές τοιχογραφίες. Και βέβαια, αν βαρεθείτε τον Τύρναβο, κάντε μια βόλτα στη Λάρισα που είναι πολύ κοντά. Προς το παρόν όμως δεν το κουνάμε από εδώ, από τον iFeely Radio, γιατί εδώ περνάμε πραγματικά ωραία. Εδώ η μουσική δεν σταματάει ποτέ, στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

Ο αξέχαστος Φάλκο Τζίνε σε μια σπάνια αγγλική έκδοση του τραγουδιού του, όπου δεν τον ακούμε να φωνάζει στα γερμανικά. Πάνε και η Μετάλλικα, πάνε και η Iron Maiden, ήλθαν, είδον και απήλθαν που λένε. Και τώρα τι γίνεται τον Ιούνιο, σε τι συναυλίες θα πάμε πάτε? Chris Isaac, 15 Ιουνίου, έρχεται στην πλατεία νερού, σε ένα έτσι live δίπλα στη θάλασσα. Ο Chris Isaac είναι και συνεργάτης και πολύ φίλος με το σκηνοθέτη David Lynch. Η Lee Biscuit έρχονται 16 Ιουνίου. Για πρώτη φορά μάλιστα στην Αθήνα. Στη συνέχεια ο David Byrne, αγαπημένος David Byrne, των Talking Heads, 21 Ιουνίου. Ενώ ο συνήθις ύποπτος Nick Cave με τους Bad Seeds έρχονται στους 24 Ιουνίου, με μια έτσι θα λέγαμε λυτρωτική συναυλιακή εμπειρία. Ορισμένα τραγούδια του Nick Cave πραγματικά είναι λύτρωση. Και οι Gorillaz στις 25 Ιουνίου επιστρέφουν στην Αθήνα, έχουν ξανάρθει βέβαια. Αυτά έτσι με λίγα λόγια για τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο βλέπουμε, απλώς να πούμε ότι τον Ιούλιο, 1η Ιουλίου, ξεκινάει με τον Μόμπι και τους Garbage, το οποίο όπως έχουμε ξαναπεί μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, δηλαδή σοκαριστήκαμε. Γιατί η Garbage είναι support του Μόμπι, ενώ θα έπρεπε να ήταν το αντίθετο. Τι να πούμε. Πάμε να φτάσουμε γρήγορα γρήγορα με Pat Boone μέχρι το πρώτο μας διαφημιστικό break και επανερχόμαστε αμέσως μετά, εδώ βέβαια που αλλού, στο Ναϊφίλη Radio. It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Στο Night Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfeelradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Ακούω, I feel ready.

music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στο Ναϊφίλη Radio, πάντα στην καλύτερη μουσική του διαδικτύου. Η Άμπα, ένα τραγούδι που το ακούσαμε στο Μάμα Μία, διασκευασμένα από, αλλά από δευτεραγωνιστές. Λοιπόν, θέλετε να πάτε στο Μέτσοβο ή στην Κοζάνη και στην Καστοριά? Θα πάτε χωρίς να το καταλάβετε. 5-6 επιτυχίες στο iFeel Radio θα ακούσετε, 2-3 τσιγαράκια θα κάνατε και φτάσατε. Αθήνα Μέτσοβο 4 ώρες. Κοζάνη και Καστοριά, Αθήνα 4,5 ώρες. Πότε? Πολύ σύντομα, γιατί πλέον παραδίδεται ο μεγάλος αυτοκινητόδρομος Ε65 συνολικού μήκους 1821 χιλιόμετρων. Ο άξονας εκτείνεται από τη Λαμία ως τα Γρεβενά, διασχίζει κρίσιμες γεωγραφικές ενότητες Θεότιδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ελλάδας με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και με ταχύτητα 110 με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι ένα έργο, ένας αυτοκινητόδρομος πολύ σημαντικός για το ελληνικό οδικό δίκτυο. Οι σύραγγες έχουν ήδη φτάσει στο 99,90%, οι γέφυρες στο 99,50%, ενώ η ασφαλτόστρωση στο 85,50%. Άρα σε λίγο θα είναι έτοιμος αυτοκινητόδρομος για ταξίδια μακρινά. Εμείς όμως δεν το κουνάμε από εδώ, για να ακούσουμε, να κάνουμε τη χάρη και στο φίλο μας τον Κώστα, να ακούσουμε τη Ραφαέλα Καρά.

ο Tom Jones, Sugar Sugar. Για να δούμε τι γίνεται και κινηματογραφικά. Τι ταινία θα δούμε αυτή την εβδομάδα στο σινεμά. Σας έχουμε να σας προτείνουμε μία. Για τους φανς του είδους των ταινιών τρόμου όπως είμαστε και εμείς, η ταινία «Ο επιβάτης» του Νορβηγού σκηνοθέτη Αντρέ Εβρενταλ, με μια δαιμονική οντότητα που κυνηγάει ένα νεαρό ζευγάρι που κινείται με τροχόσπιτο στους αμερικάνικους αυτοκινητόδρομους. Και αυτό το σκηνικό απογειώνει την ταινία. Οι αχανείς αυτοκινητόδρομοι ανάμεσα στα πυκνά δάση, τα απομονωμένα καφέ εστιατόρια στη μέση του πουθενά, αλλά και το σκοτάδι που σκεπάζει απειλητικά τις έρημες πόλεις της εξοχής. Η ταινία περιέχει αρκετές καλωστημένες σκηνές τρόπου.

μου και μάλιστα ξαφνικές, αλλά δεν ξεφεύγει βέβαια και από τον κανόνα των μεταφυσικών horror με τα θρησκευτικά κλισέ και τη θεία τιμωρία που εδώ αναλαμβάνει ο Άγιος Χριστόφορος. Επίσης μια άλλη ταινία που ήταν πολλά υποσχόμενη, γαλλοτουρκική, με τίτλο «Η έμπιστη», μας απογοήτευσε πλήρως, καθώς ενώ ξεκινάμε ένταση και suspense, στην πορεία καταραίει στους εύκολους διδακτισμούς για τη διεκδίκηση της ισότητας και τα ανθρώπινα δικαιώματα και διαρκεί μόλις 75 λεπτά με ένα αφελές φινάλε. Μια γυναίκα που εργάζεται κρυφά ως τηλεφωνήτρια σε ροζ γραμμή προσπαθεί να σώσει έναν έφηβο που βρίσκεται εγκλωβισμένο στα συντρίμμια μετά από ένα μεγάλο σεισμό. Ακούγεται έτσι ωραία, αλλά δεν είναι. Πλήρης καλλιτεχνική απογοήτευση και για την ξεπερασμένη επιστροφή του πολέμου των άστρων, Μανδαλοριανός και Γκρόγκου, ανόητο σενάριο για την τηλεόραση, αδικαιολόγητο η μεγάλη σε διάρκεια η ταινία, 132 λεπτά, και πρωταγωνιστές τον αμήχανο Πέδρο Πασκάλ και τη Σιγκούρνι Γουίβερ να αναπολύει τα περασμένα μεγαλεία των Άλιεν. Και κάποτε είχε πει η Σιγκούρνι Γουίβερ, μα είναι δυνατόν η Μέρλι Στρίπ να μονοπολεί τα Όσκαρ? Μα και αυτή με τις ταινίες που παίζει, ούτε απ' έξω δεν θα περάσει από την Ακαδημία Κινηματογράφου. Σε λίγο θα σας πούμε και για το βαρύ πυροβολικό της σεζόν, το Διάβολος Φοράει Πράντα 2, πόσα εισιτήρια έχει κόψει στην Ελλάδα, πόσο στο box office παγκοσμίως έχει φτάσει, ποια ταινία θα ξεπεράσει και κάτι αποκλειστικό.

John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights, αυτές που περιμένουμε τις καλοκαιρινές νύχτες. Λοιπόν, ο διάβολος φοράει πράντα 2, το βαρύ πυροβολικό της σεζόν. Έφτασε πλέον τα 200.000 εισιτήρια στην Ελλάδα σε μόλις 25 μέρες προβολής, ενώ παγκοσμίως σε εισπράξεις έχει ξεπεράσει τα 610 εκατομμύρια δολάρια. Η ταινία αποτελεί πλέον τη δεύτερη πιο επιτυχημένη στην καριέρα της Meryl Streep και πλέον θα ξεπεράσει και το Mamma Mia του 2008 που είχε έσοδα 700 εκατομμύρια δολάρια στο box office. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2 έκανε την έκπληξη και πέρασε σε εισπράξεις κάθε ταινία της Marvel Studios του 2025, ανάμεσά τους το Fantastic Four, το Thunderbolts και το Captain America. Η Meryl Streep έκανε σκόνη ακόμα και το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Και να σας πούμε και εμείς κάτι αποκλειστικό, ότι ο διάβολος φοράει Πράντα θα γίνει franchise, δηλαδή σειρά ταινιών. Ήδη η Disney είναι σε συζητήσεις με το σκηνοθέτη και τους ηθοποιούς να γυριστεί μία ακόμα συνέχεια. Και εμείς πάμε να φτάσουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό break για αυτή την ώρα, εννοούμε, γιατί έχουμε άλλη μία ώρα. Και τη Ρήτη σήμερα, δυνατή μέρα, έρχεται ο Βασίλης Γκέκα The Very Best of Classics, αλλά και ο Φέδωνας με τον απρόσκλητο επισκέπτη. Μέχρι τις 11 δεν το κουνάμε από εδώ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, πάμε για break και επιστρέφουμε στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο στο iFeel Radio.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Σχολή χορού iDance Βίρονας. Εκτός από μαθήματα χορού και γυμναστικής, θα βρείτε καταπληκτικές χορογραφίες γάμου φτιαγμένες μόνο για εσάς. Επίσης, από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει νέος κύκλος τσάκρα διάρκειας 7 μηνών. iDance Βίρονας σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να βάλετε το χορό στη ζωή σας.

0: τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ τη. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
3: I Feel Radio.
4: Playing more music online. This is your favorite radio station.
5: I

Εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 6 στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο στο iFeel Radio. Ο Στέλιος και Σίσογλου θα βρίσκεται πίσω από τα μικρόφωνα και την επιλογή της μουσικής με την εκπομπή iFeel Fantastic. Είμαστε μαζί σας 15 ολόκληρα χρόνια, ούτε 1, ούτε 2, ούτε 3, ούτε 10, 15. Και συνεχίζουμε με ούριο άνεμο. Επιλέξαμε το σωστό πλοίο. Δεν μπήκαμε στον Τιτανικό. Ξεκινήσαμε με το In a Dream, συνεχίσαμε με το In a Dream Chill Out, αργότερα με το I Feel Radio Today, μεσημεριανή εκπομπή, Planet Music και I Feel Fantastic. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ και μην ξεχνάμε ότι έρχεται ο Βασίλης Γκέκας στις 7 με το The Very Best of Classics και ο Φέδωνας στις 9 με τον απρόσκλητο επισκέπτη. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα μουσικό διάλειμμα από την ΙΕΝΕΔ.

Η θρυλική Μίλβα Μπέλα Τσάο. Λοιπόν, σημειώστε από την επόμενη 5η 4 Ιουνίου η πισίνα του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία στο Σύνταγμα μεταμορφώνεται και φέτος σε ένα ατμοσφαιρικό κινηματογράφο με φόντο το Λυκαβιτό, προσφέροντας βραδιές γεμάτες δράση και ρομαντισμό. Το Pool Your Cinema, στον 7ο όροφο του ξενοδοχείου, θα υποδέχεται τους συνεφίλ κάθε 5η ως Σάββατο σε 9.30 το βράδυ με κλασικά αριστουργήματα κάτω από τον Αττικό ουρανό και με ειδικό food menu, ειδικά παρασκευασμένο από τον κορυφαίο σεφ του ξενοδοχείου. Η φετινή σεζόν ξεκινά με τη θρυλική ταινία Τζίλντα με τη Ρίτα Χέιγουρθ από το 1946. Πιο κλασική, πεθαίνεις. Η Ρίτα Χέιγουρθ σε αυτή την ταινία ερμηνεύει με τη φωνή της Ανίτα Έλλης τα τραγούδια Put the Blame on Me και Αμάντο Μίο, λυκνίζοντας το κορμί της με ερωτισμό, σκηνή που έγραψε ιστορία στο σινεμά. Τα κοστούμια της Ρίτα Χέιγουρθ για την Τζίλντα σχεδιάστηκαν από το βραβευμένο με Όσκαρ σχεδιαστή Ζαν Λουί και μάλιστα το διάσημο φόρημά της, το Αμάντο Μίο, πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη προς 160.000 δολάρια. Η Ρίτα Χέιγουρθ ήταν μία από τις ομορφότερες γυναίκες που πέρασαν ποτέ από τον κινηματογράφο. Ήταν τόσο δημοφιλή στο αμερικάνικο αντρικό κοινό που το κορυφαίο περιοδικό Life την έβαλε στο εξώφυλλό του 5 φορές, κάτι που δεν συνέχει συμβεί ποτέ ξανά μέχρι και σήμερα ακόμα. Η Ρίτα Χέιγουρθ, παρόλη τη μεγάλη δόξα που γνώρισε και τις ταινίες που έπαιξε, πέθανε σε ηλικία μόλις 68 χρονών, μόνη και ξεχασμένη από Αλτσχάιμερ. Μάλιστα, η αποκάλυψη ότι πάσχει από Αλτσχάιμερ βοήθησε τότε, τη δεκαετία του 80, στην ενημέρωση της κοινής γνώμης για την έρευνα για την ασθένεια. Για πάμε έτσι λίγο στην παραλία. Αμέ, γιατί μπορεί να είμαστε μέσα στο στούντιο, αλλά θα πάμε νοητά στην παραλία. Vamos!

Σιμί Ταβόρη, από τα τραγούδια που τα ακούμε μόνο στο I Feel Radio, εδώ που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. 26 Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο και σαν σήμερα το 1907 γεννήθηκε στην Αϊόβα των Ηνωμένων Πολιτειών το πρότυπο του αρενοπού αρσενικού, με τη χαρακτηριστική βαριά φωνή, το αντρικό βάδισμα και το ύψος του που ήταν 1,93 και που έπαιξε σε πολλές ταινίες western. Μιλάμε για τον John Wayne. Το πραγματικό όνομα του John Wayne ήταν Marion Mitchell Morrison. Ο John Wayne ταυτίστηκε όσο κανείς άλλος με τις ταινίες western, πρωταγωνίσε σε περισσότερες από 140 ταινίες, ανάμεσά τους ο ήσυχος άνθρωπος, η εχμάλωτος της ερήμου, το κόκκινο ποτάμι και Ρίο Μπράβο, ενώ το 1969 σε ηλικία 62 ετών κέρδισε και το μοναδικό του Όσκαρ για το δραματικό western Αληθινό Θράσος, που διασκευάστηκε και στο σύγχρονο Hollywood με την Jamie Lee Curtis. Ο John Wayne κάπνιζε συνολικά 6 πακέτα την ημέρα τσιγάρα, με αποτέλεσμα να διαγνωστεί με καρκίνο του πνεύμονα. Πέθανε σε ηλικία 72 ετών. Εμείς όμως είμαστε ακόμα ζωντανοί και βρισκόμαστε εδώ στο I Feel Radio κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Να καλωσορίσουμε στο στούντιο και τον Βασίλη Γκέκα, που ήρθε φορτωμένος με πολλά τραγούδια και σήμερα, με ένα ωραίο set list μέχρι τις 9. Θα μας κρατήσει την καλύτερη παρέα για αυτή την ώρα, αυτό το ζεστό απόγευμα που, όπως διαβάσαμε, επιτέλους στην Αττική, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, το θερμόμετρο έφτασε τους 30 βαθμούς, άντε και στα 40. Πάμε να φτάσουμε λοιπόν στο τελευταίο μας διαφημιστικό break με ένα ακόμα τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ που χτυπά η καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου.

0: στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: replay the hits.
1: Αυτό είναι τα αυτά.
2: Είναι η εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας, ως αναβάτης δίσκων. Η μουσική δεν σταματά ποτέ εδώ στο Nightfield Radio. Η διάθεση μας είναι πάντα ανεβασμένη χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Wow! Όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, στο πρώτο μέρος θα ακούσουμε νεότερες επιτυχίες και στη συνέχεια θα μεταβούμε νοητά σε προηγούμενες δεκαετίες. Το τραγούδι αυτό βρίσκεται στα 200 καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών. Αυτός λοιπόν είναι ο Eminem, Lose Yourself. Σαν σήμερα 16 12 του 2000, ο Eminem μαζί με την γλυκητά την Dido κατακτούν την κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι Stan. Για δυναμώστε την ένταση και φανταστείτε τώρα ότι είστε στη Νέα Υόρκη 16 Δεκεμβρίου 2011 και βρίσκεστε στη Madison Square Garden.
3: Και στα δικά μας οι ελεύθεροι.
4: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
5: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
4: www.ifeelradio.gr.
0: On the air. Everywhere. This is
4: I Feel Radio.
6: Are you sitting comfortably?
4: I Feel Radio.

I feel fantastic χωρίς Weekend είναι σαν ο διάβολος φοράει πράντα χωρίς τη Meryl Streep. Γίνεται, δεν γίνεται. I've been trying to call. Εδώ είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στο I feel radio, πάντα στην καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Μιας και είπαμε για το διάβολος φοράει πράντα, να το ξαναπούμε γιατί μας αρέσει να το ακούμε. Ο διάβολος φοράει πράντα 2 με τη Meryl Streep σπάει πλέον κάθε ρεκόρ στα ταμεία. Στην Ελλάδα έφτασε τα 200.000 εισιτήρια σε μόλις 25 μέρες προβολής της, ενώ παγκοσμίως έχει φτάσει τα 610 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Η ταινία αποτελεί πλέον τη δεύτερη πιο επιτυχημένη στην καριέρα της Meryl Streep και θα ξεπεράσει ακόμα και το Mamma Mia του 2008 που είχε έσοδα 700 εκατομμύρια δολάρια στο box office. Και όπως σας είπαμε και εμείς αποκλειστικά, ο διάβολος φοράει πράντα θα μετατραπεί σε franchise, δηλαδή σειρά ταινιών, καθώς η Disney είναι σε συζητήσεις με το σκηνοθέτη και τους ηθοποιούς για να υπάρχει συνέχεια. Και αυτό γιατί ο διάβολος φοράει πράντα 2 έκανε την έκπληξη και ξεπέρασε σε εισπράξεις κάθε ταινία της Marvel Studios του 2025, όπως το Fantastic Four, το Thunderbolts και το Captain America, που σημαίνει ότι η Meryl Streep κάνει σκόνη ακόμα και το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel στα 77 της χρόνια. Πάμε να ακούσουμε, πιο πολύ χαιρόμαστε εμείς από την ίδια τη Meryl Streep. Πάμε να ακούσουμε τον Neil Sedaka που πέθανε πρόσφατα.

άλλοι έχουν πυρετό από το χορό, άλλοι έχουν πυρετό από τις ανοιξιάτικες ιώσεις. Τώρα θα γίνουν καλοκαιρινές, αφού το θερμόμετρο θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Λοιπόν, ο Πίτερ Κάσινγκ, ο διάσημος ηθοποιός ταινιών Grand Guignol, γεννήθηκε σαν σήμερα 26 Μαΐου του 1913. Ποιος ήταν ο Πίτερ Κάσινγκ? Ο τέταρτος διάσημος ηθοποιός που έγραψε ιστορία στα φιλμ τρόμου τις δεκαετίες του 40, του 50 και του 60, μετά τον Μπόρις Καρλόφ, τον Κρίστοφερ Λί και τον Βίσεν Πράις. Για γεννηθεί στην Αγγλία, έγινε γνωστός από ταινίες όπως Frankenstein, Sherlock Holmes και στο ρόλο του καθηγητή Van Helsing που κυνηγάει το Δράκουλα, ενώ έπαιξε και στον Πόλεμο των Άστρων το 1977 στο ρόλο του κακού Tarkin. Ο Πίτερ Κάσινγκ σε μια συνέντευξή του είχε πει πως οι άνθρωποι το βλέπουν σαν ένα τέρας, αλλά και στις πιο μακάβριες ταινίες που έπαιξε ήταν ο δημιουργός του τέρατος ή ο εξολοθρευτής, όχι ποτέ το τέρας. Μάλιστα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι ένας ευγενικός άνθρωπος, δεν έχω πειράξει ούτε μίγα, λατρεύω τα ζώα, την ύπαιθρο και τα πτηνά». Ο Πίτερ

Άσιν πέθανε το 1994 από καρκίνο του προστάτη σε ηλικία 83 ετών. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα παλιό τραγούδι, Everly Brothers, Love Hurts, εδώ στο Ναϊφίλ Radio βέβαια, που αλλού.

Περικόμο, Μπάρμπαρα Στρέιζαν, σημειώστε δύο. Και τα δύο βέβαια ιερά τέρατα της μουσικής, αλλά η Μπάρμπαρα Στρέιζαν σε αυτό το τραγούδι έχει γράψει ιστορία. Αυτό ήταν, τελειώσαμε και για σήμερα. Για δύο ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Στέλιος και Σίσογλου και η εκπομπή I Feel Fantastic. Να ευχαριστήσω τα παιδιά που ήταν στη μεγάλη παρέα μας στο chat και σήμερα και όχι μόνο. Δεν φεύγει φυσικά κανείς, ακολουθεί Βασίλης Γκέκας, The Very Best of Classics, με ένα δίωρο πολύ σούπερ. Και στις 9, απρόσκλητος επισκέπτης, Φέδωνας. Η καλύτερη παρέα μέχρι τις 11 το βράδυ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι, πιστεύουμε, την Πέμπτη. Καλό σας βράδυ.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στον iFeel Radio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
3: It's showtime! Music make you
4: lose control! Δεν μου λες, ναι. Καλός, ρε, καλός.
5: Ο πρώτος.
4: Μπράβο, ρε, Σιρένα.
5: Ο καλύτερος.
4: Χαίρομαι, ρε, Σιρένα.
5: Ο Χάι.
4: Α, είναι και Χάι.
5: Αμέ.
4: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
5: Disc jockey.
4: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος.
6: In your face, all over the place. We're online 24/7. You're listening to the hottest internet station.

Φίλες και φίλοι του iFeel Radio και της εκπομπής The Very Best of Classics, σας εύχομαι πολύ πολύ καλησπέρα σας για τις επόμενες δύο ώρες πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας. Στην επιμένεια των κειμένων η Ευγενία Χριστοπούλου. Η μουσική, όπως έχετε καταλάβει, εδώ δεν σταματά ποτέ. Προηγουμένως απολαύσαμε τον Στέλιο και Σίσογλου σε μια πραγματικά φανταστική εκπομπή με το I Feel Fantastic. Έτσι λοιπόν, για τις προηγούμενες δύο ώρες ο Στέλιος και Σίσογλου μας στείλει έτσι πάρα πολύ όμορφα κομμάτια και την κοσμική Αθήνα, η οποία πλέον δεν υπάρχει, αλλά μας έφερε στη μνήμη μας πτυχές του ελληνικού και ξένου κινηματογράφου, τις οποίες πιθανόν να αγνοούμε. Εδώ εμείς με ανεβασμένη διάθεση πάντα, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, γιατί άλλωστε τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Ο καιρός σήμερα άλλωστε μας θύμισε τις όμορφες ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Γενικά είναι δύσκολος μήνας ο Μάιος, μία βρέχει, μία σκάμε, αλλά επιπροσθέτως είναι ταυτισμένος με μαθητικές εξετάσεις και καταληκτικές προθεσμίες. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι προετοιμασμένοι. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά τα οποία διαβάζουν και αγωνιούν αυτή την ώρα. Δεν θα ευχηθώ καλή επιτυχία, αλλά καλή δύναμη και όχι υπερβολές με το άγχος. Είναι ίσως η πρώτη μάχη την οποία θα δώσετε, δεν είναι η τελευταία και καθοριστική.

Όπως είπαμε προηγουμένως, ο μήνας Μάιος είναι έτσι λίγο δύσκολος, όχι από, μόνο από θέμα καιρού, αλλά και από θέμα εξετάσεων και υποχρεώσεων. Εμείς εδώ επιμένουμε με μουσική από τη δεκαετία του 90, γιατί μας φέρνει έτσι στην επιφάνεια πολλές καλές αναμνήσεις, φιλίες, παρέες, έρωτες. Από τη χρονιά του 1998, δύο Γερμανοί disc jockeys, μάλλον δύο Γερμανοί, ο ένας ο disc jockey Tom Novy και ο μηχανικός ήχου ENIAC δημιούργησαν αυτό το χορευτικό κομμάτι, το οποίο ξεσήκωνε την τότε νεολαία. Τα χρόνια όμως περνούν, η αγάπη για τη μουσική είναι ατελείωτη. Μείνετε συνδεδεμένοι στα απόψινά classics, είναι μοναδικά και το εννοώ. Πάρτε με για γεύση Bad Bunny, Rihanna, Down Low, Marianne Faithful, The Hollies, Edgar Winter Group, AC/DC, The Cult και πολλοί άλλοι οι οποίοι περιμένουν στη σειρά. Συνεχίζουμε δυναμικά και χορευτικά. Jonestown, Booyah Family, Sweet Funk.

δυναμικά και χορευτικά, έτσι ρυθμικά, τα πρώτα τραγούδια του σημερινού The Very Best of Classics, αφιερωμένα σε όσες και όσους επιστρέφουν από την εργασία τους και το μυαλό τους περιστρέφεται γύρω από το τι θα φάμε σήμερα. Είναι μια φροντίδα και το φαγητό. Ένα-ένα όμως τα πράγματα, επιστρέψτε με το καλό στο σπίτι σας, γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχει αρκετή κίνηση και εφόσον επιστρέψετε με το καλό, μπείτε στη διαδικασία να μαγειρέψετε. Εάν όμως είστε από εκείνες ή εκείνους, οι οποίοι έχουν προνοήσει να μαγειρεύουν αυτή τη στιγμή, μεγάλη προσοχή να μην καεί το φαΐ. Η εκπομπή δεν αποζημιώνει σε περίπτωση την οποία κάψετε το φαγητό, για το λόγο αυτό μεγάλη προσοχή στην κατσαρόλα ή στον φούρνο. Η μουσική είναι απεριόριστη εδώ στο I Feel Radio και σας περιμένει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μπορείτε λοιπόν να ακούσετε το I Feel Radio 24 ώρες το 24ωρο από το κινητό σας τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής την οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να απολαμβάνετε τις εξαιρετικές επιλογές του I Feel Radio και τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς.

πριν σας πω για τα δύο καινούργια κομμάτια τα οποία ακούμε, ακούσαμε προηγουμένως, μπορούμε επίσης να επικοινωνούμε και μέσω του chat δωματίου επικοινωνίας με ένα username και ένα κωδικό που θα επιλέξετε και θα αποθηκεύσετε, ακούστε με αυτό, μπαίνετε στην παρέα μας και ανταλλάσσουμε σχόλια, παρατηρήσεις και γιατί όχι μουσικές που ενδεχομένως επιθυμείτε να ακούσετε ή και να αφιερώσετε. Τα λέμε μάλλον... Σε λίγο να σας πω ότι προηγουμένως ακούσαμε το καινούριο τραγούδι της Kylie Minogue, το οποίο κυκλοφόρησε στις 20 Μαΐου και συνέπεσε με την επίσημη έναρξη του ντοκιμαντέρ με τίτλο Kylie στο Netflix. Μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ η Kylie Minogue ξετυλίγει τη ζωή της, την αληθινή και συναισθηματική πλευρά του εαυτού της, πέρα από τον τίτλο της pop star τον οποίο έχουμε συνηθίσει και κατέχει φυσικά επάξια, μιλά για τον έρωτά της με τον Michael Hudson, στην αρρώστια την οποία ταλαιπώρησε και βασικά μας φανερώνει τι κρύβεται πίσω από την απαστράπτουσα Kylie Minogue. Την πολλά υποσχόμενη όταν ξεκίνησε έτσι μέσα στη δεκαετία του 80 με τον μπρίο και την ομορφιά της. Το σουξέ της ήταν τόσο μεγάλο που η Μαντόνα δεν θα παρέδιδε εύκολα τα σκύπτρα της βασίλισσα της Πόπε που δεν είναι. Εμείς όμως πάμε στο 2018 και ακούμε Bad Bunny.

Αυτός λοιπόν είναι ο Λατίνος ράπερ Bad Bunny μαζί με τον Drake στο τραγούδι Mia. Είμαστε λοιπόν στο 2018, τότε το κυκλοφόρησε, τον Οκτώβριο συγκεκριμένα του 2018 κυκλοφόρησε αυτή η μεγάλη επιτυχία και μερικές φορές έτσι μου έρχεται στο μυαλό γιατί κάποιες επιτυχίες, σαν και αυτή που ακούμε, δεν κυκλοφορούν έτσι Απρίλιο ή Μάιο, ώστε σε βάθος χρόνου δύο μηνών να γίνουν τραγούδια του καλοκαιριού. Άγνωστες βέβαια οι βουλές των δισκογραφικών, βέβαια η μαύρη αλήθεια είναι ότι πλέον τα νέα τραγούδια, τα νέα κομμάτια των καλλιτεχνών, δεν κυκλοφορούν σε πλατφόρμες. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι την επόμενη ώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τη χρονιά του 1985, το οποίο, για να σας είμαι ειλικρινής, χαζεύοντας κάποια βιντεάκια πριν κοιμηθώ, έπεσα πάνω του. Μείνετε λοιπόν συνδεδεμένοι και θα το ακούσουμε. Αφήνουμε το 2008 και πάμε σε ένα πολύ χαρακτηριστικό rap τραγούδι από τη δεκαετία του 90. Για να δούμε, το θυμάστε?

Είμαστε περί τα μέσα της δεκαετίας του 90 και μιας και είμαστε στη δεκαετία του 90 να πούμε ότι το ημερολόγιο γράφει 26 Μαΐου, βιάζομαι 27 θέλω να πω, 26 Μαΐου 1990 και συμβαίνει κάτι πρώτη φορά στα μουσικά χρονικά των charts. Στις 5 πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100 βρίσκονται γυναίκες και η σύνθεση λοιπόν της πεντάδας έχει ως εξής. Νούμερο 1, Madonna με το Vogue. Νούμερο 2, Heart, All I Want To Do Is Make Love To You. Νούμερο 3, Nothing Compares To You, Sinead O'Connor. Νούμερο 4, Wilson Phillips, Hold On. Νούμερο 5, All Right, από την Janet Jackson, γυναικεία υπόθεση μουσική και αυτό μας αρέσει πολύ. Αφήνουμε τώρα τη δεκαετία του 90, πάμε στα πρώτα χρόνια της χιλιετίας, στα πρώτα 7 χρόνια της νέας χιλιετίας και συγκεκριμένα τη χρονιά του 2007. Τη χρονιά λοιπόν εκείνη, το σαν σήμερα λοιπόν, κάνει το ντεμπούτο τους η Ριάννα. Το κομμάτι έχει τίτλο Umbrella, Umbrella δηλαδή. Προκειμένου λοιπόν όμως να δοθεί μια ρεαλιστική προσέγγιση στο νέο της single, η δισκογραφική εταιρεία, εκτός από τη σκηνική της παρουσίας την οποία πόντερε πολλά, κατά τη διάρκεια λοιπόν της παρουσίασης του τραγουδιού, μοιράζει ομπρέλες στο κοινό, το οποίο την παρακολουθούσε. Εύχομαι λοιπόν να είχε βροχερό καιρό εκείνη την ημέρα, διαφορετικά η ομπρέλα ή αλεξιβρόχιο, όπως λέγεται στα ελληνικά, είναι ένα πολύ χρήσιμο αξεσουάρ. Εάν όμως δεν βρέχει, δεν έχει νόημα και να την κρατάς. Πάμε λοιπόν, Ριάννα 2007 και Umbrella.

Αυτή λοιπόν είναι η Ριάννα από το 2007 με το Umbrella και πάμε έτσι γρήγορα γρήγορα να προλάβουμε έτσι μια ωραία επιτυχία πάλι από τη δεκαετία του 90 με την οποία θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μισάωρο. Ένα πολύ χαρακτηριστικό Euro-Rap κομμάτι το οποίο μας έρχεται από το 1997. Πολύ έξυπναν λοιπόν το ντουέτο Down Low χρησιμοποίησε μέρος του κομματιού ενός πολύ γνωστού κομματιού των Hooters. Οι στίχοι του ροκ κομματιού μιλούν για μια ερωτική απογοήτευση που βιώνει ένας ερωτευμένος νέος και εκτός από τη μοναξιά την οποία νιώθει παρηγορείται από τις όμορφες στιγμές με τις οποίες έζησε και αναπολύει αυτό το μοναχικό βράδυ που βρέθηκε. Μείνετε συνδεδεμένοι. Ακολουθούν περισσότερα classics σε πολύ λίγο. Το επόμενο μισάωρο θα ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι σαν σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μήπως το θυμάστε?

0: Τρεις στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: 3, 2, 1, action!

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό Ivy Radio.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. You're listening to the hottest internet station.

Επιστρέψαμε στον έναν και μοναδικό, στον I Feel Radio. Ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βασίλης Γκέκας ως αναβάτης δίσκων. Σας υποσχέθηκα λοιπόν ένα νούμερο 1. Αυτό λοιπόν είναι το νούμερο 1, σαν σήμερα, 26 Μαΐου 1979. Το τραγούδι έτσι ακούγεται πολύ cool, όμως δεν αφορά ένα ενιγματικό κορίτσι. Στην πραγματικότητα, ακούστε τώρα, είναι εμπνευσμένο από ένα κατοικίδιο και συγκεκριμένα μία γάτα ονόματι Sunday, χρώματος μαύρη. Η Ντέμπορα Χάρη λοιπόν είχε μεγάλη αγάπη για τη συγκεκριμένη γάτα. Βέβαια τα κατοικίδια θέλουν και φροντίδα. Τώρα λοιπόν λίγο οι περιοδίες, λίγο τα άστατα ωράρια. Η γάτα απίβδησε και αναχώρησε από τη θαλπορή την οποία της προσέφερε η Ντέμπορα Χάρη προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο κιθαρίστας και εραστής της Ντέμπορα Χάρη, Chris Stein, της έγραψε το τραγούδι προκειμένου να την παρηγορήσει. Όχι για τη γάτα, μάλλον για την Ντέμπορα, αλλά για τη γάτα. Αφήνουμε όμως τις γάτες και μεταφερόμαστε στο 1966. Για να δούμε τι έχουμε εκεί.

Αυτή λοιπόν είναι η Rolling Stones από το 1966. Το τραγούδι λέγεται Painted Black και κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1966, όπως είπαμε προηγουμένως. Το εμβληματικό λοιπόν αυτό κομμάτι ή τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε σαν σήμερα, θεωρείται πολύ πρωτοποριακό και καινοτόμο, διότι όπως θα ακούσατε έχει επιρροές από ανατολίτικους ρυθμούς, λόγω του ότι χρησιμοποιεί το ινδικό όργανο σιτάρ. Οι στίχοι του είναι σπαρακτικοί, καθότι περιγράφουν έναν άντρα ο οποίος έχει πέσει σε κατάθλιψη, τα έχει βάψει μαύρα. Το τραγούδι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να γνωρίζαμε αν είχε ακουστεί τώρα στη συναυλία των Rolling Stones το 1967, τον Απρίλιο, εκείνο τον Απρίλιο στην Αθήνα. Βέβαια το κομμάτι τώρα συσχετίστηκε στο μουσικό φιλοκοινό ως ένα πολιτικό κομμάτι, διότι συγκυριακά χρονικά η κυκλοφορία του συνέπεσε με τις εχθροπραξίες στο Βιετνάμ. Αφήνουμε το 1966, πάμε 1967. Για να δούμε τι ακούμε, θα ακούσουμε. Hey!

Είμαστε στη χρονιά του 1967, αυτή είναι η Hollies, Carrie Anne. Εκεί λοιπόν το 1967 το μουσικό κομμάτι αυτό το γράφτηκε από τον Alan Clark για την, και είναι εμπνευσμένο από τη Maria Faithfull. Η Maria Faithfull με τον Alan Clark, ύστερα από έτσι ένα ερωτικό ραντεβού, βγαίνανε μαζί για κάποια περίοδο, είπε ο Alan Clark να της γράψω ένα κομμάτι. Ορίστε λοιπόν. People...

Το ημερολόγιο λοιπόν γράφει 25 Μαΐου 1964, αυτή είναι η Marian Faithfull με το Astiars Go By, και το 1966 ο Mick Jagger, μάλλον οι Rolling Stones, το τραγουδούν με το δικό τους ύφος. Θα ακολουθήσουν τώρα δύο τραγούδια στη σειρά, πολύ αγαπημένα, από τη δεκαετία του 60.

Την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή του Βασίλη Μπαλά Music Passport ακούστηκαν διασκευές κλασικών rock και pop κομμάτιων σε hard rock και heavy metal ύφος. Ένα τραγούδι το οποίο αποδόθηκε έτσι πολύ ωραία στη heavy metal διασκευή ήταν και το μουσικό κομμάτι των Beatles που ακούσαμε προηγουμένως, το Eleanor Rigby. Και έτσι μου δίνεται η ευκαιρία να το παίξω, να παίξω την πρώτη εκτέλεση. Τώρα, το Eleanor Rigby, το οποίο ακούσαμε, είναι ένα τραγούδι ύμνος για τη μοναξιά, η οποία διακατέχει τους ανθρώπους. Να σας θυμίσω ότι υπάρχει ένα πολύ συγκλονιστικό κομμάτι ερμηνευμένο από την Βίκη Μοσχολιού με τίτλο «Άνθρωποι μονάχοι», η οποία γεννήθηκε τέτοιες μέρες. Το κομμάτι αυτό σε στίχους του Γιάννη Καλαμίτση και μουσική του Γιάννη Σπανού ερμηνεύτηκε με πολύ ξεχωριστό τρόπο από μια ταλαντούχα φωνή. Το παράδοξο με αυτό το κομμάτι είναι ότι συμπεριλήφθηκε στο δίσκο τελευταία στιγμή. Αφήνουμε λοιπόν τη δεκαετία του 60, πάμε στη δεκαετία του 70. Τι έχουμε εκεί? The Edgar Winter Group, Frankenstein.

Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ διασμό ροκ ορχιστρικό τραγούδι, το οποίο σημαίνει το εξής παράδοξο. Πρώτον λοιπόν, σαν σήμερα το 2025, δηλαδή σαν πέρυσι, πεθαίνει ο κιθαρίστας, τον οποίο είχε συνεργαστεί με τον group Edgar Winter Group, Rick Denringer, σε ηλικία 79 ετών. Εκτός από αυτό το συγκρότημα που ακούμε τώρα, δηλαδή τους Edgar Winter Group, είχε συνεργάστηκε με την Bonnie Tyler, η οποία όπως διαβάζουμε αναρρώνει μετά την περιπέτεια υγείας την οποία είχε, τον Alice Cooper, τον Meatloaf και τον Steely Dan. Επίσης, το άλλο ένα παράδοξο είναι ότι ήταν νούμερο 1 σαν σήμερα το 1973. Αφήνουμε το 1973, πάμε τώρα στο 1968. Πριν πάμε όμως το 1968, πάμε στο 1993. Σαν σήμερα το ημερολόγιο γράφει 25 Μαΐου 1993 και η Σιγκαπούρη έρει μία απαγόρευση ετών, η οποία αφορούσε την απαγόρευση της μουσικής των Beatles, των Chicago, του Bob Dylan, των Creedence Clearwater Revival. Εμείς θα ακούσουμε από CCR Suzy Q.

Αυτή λοιπόν είναι η Suzy Q Creedence Clearwater Revival 1968. Ίσως για μερικούς από τα πρώτα ροκ ακούσματα. Αυτό που ακούτε είναι το Very Best of Classics εδώ στον έναν και μοναδικό στον iFeel Radio, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για περίπου μια ώρα ακόμα, ο Βασίλης Γκέκας ως αναβάτης δίσκων. Θα ολοκληρώσουμε τώρα την πρώτη μας ώρα με ένα πολύ πολύ πολύ κλασικό rhythm and blues κομμάτι της δεκαετίας του 60. Δεν είναι άλλο από τον Wilson Pickett, Mustang Sally.

Πιο classics λοιπόν δεν γίνεται. Και rhythm and blues λοιπόν, Wilson Pickett, Mustang Sally. Μείνετε συνδεδεμένοι, ακολουθούν περισσότερα classics σε πολύ λίγο.

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

0: To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός

0: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Δεν μου λες μη. Καλός, μη, καλός.
2: Ο πρώτος.
1: Μπράβο, ρε Σιρένα.
2: Ο καλύτερος.
1: Χαίρομαι, ρε Σιρένα.
2: Ο Χάι.
1: Α, είναι και Χάι.
2: Αμέ.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey.
1: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος.
3: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track.

Φίλες και φίλοι του iFeel Radio και της εκπομπής The Very Best of Classic, σας εύχομαι μια ζεστή ροκ καλησπέρα. Ροκ λοιπόν το ξεκίνημά μας, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βασίλης Γκέκας, η αναβατής δίσκων. Ακούμε λοιπόν ένα δυνατό ροκ κομμάτι, έτσι με γρήγορο, αυθεντικό ρυθμό, πλαισιωμένο από τον χαρακτηριστικό ήχο της κιθάρας του Ritchie Blackmore και το πάσο του Roger Glover. Εκείνη την εποχή έτσι βγαίνανε αριστουργήματα όπως αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή, δυνατά αυτή την ώρα. Είναι έτσι ό,τι πρέπει, κάποιες από εσάς πιθανόν να εργάζεστε ακόμα, να σας το αφιερώσω και σας εύχομαι να ξεμπερδεύετε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Να πούμε ότι σε περίπου μία ώρα θα έρθει ο Φέδων εδώ, ο οποίος θα μας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 11 με τις υπέροχες μουσικές. Να πούμε τώρα και τις πρώτες καλησπέρες από το δωμάτιο επικοινωνίας. Καλησπέρα στον Ζοχ Πατεντέ, καλησπέρα στον Νίκο τον στρατηγό μας, καλησπέρα από τον Φέδωνα, καλησπέρα στον Άρη μας, καλησπέρα στη Χριστίνα Γκέκα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλή ακρόαση! Και από το 1980 κατευθείαν στο 1986. Judas Priest, Hot for Love.

Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν αυτή την ώρα. Να τους το αφιερώσω αυτό το κομμάτι και να τους ευχηθώ καλά ξεμπερδέματα, να τελειώνετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να πάτε να ξεκουραστείτε. Βέβαια, εμείς είμαστε στο 1986. Αυτό που ακούμε είναι Judas Priest, οι οποίοι έτσι κάνουν τον ήχο τους με το συγκεκριμένο άλμπουμ τους. Το κάνουν έτσι λίγο πιο pop rock, και αυτό διότι το MTV ζητά rock κομμάτια για να παράγει τα μέσω του δικτύου του, αλλά δεν βρίσκει, και έτσι δίνεται η δυνατότητα σε τέτοιου είδους καλλιτέχνες να γίνουν έτσι λίγο πιο γνωστοί στο ευρύ κοινό. Βέβαια, οι λάτρεις του group απογοητεύονται, διότι ο ήχος τους δεν είναι τόσο metal όσο τους είχαν συνηθίσει όλα τα προηγούμενα τα χρόνια, είναι λίγο πιο μαλακός. Για τη συνέχεια λοιπόν όμως, έτσι θα ακούσουμε δύο ροκ τραγούδια στη σειρά. Για δυναμώστε την ένταση και σας εύχομαι καλή απόλαυση.

Εύχομαι η ένταση της μουσικής να είναι δυνατή. Προηγουμένως λοιπόν ακούσαμε ένα αριστούργημα της hard rock μουσικής. Συμφωνείτε, δεν είναι άλλη από τους AC/DC με το Back in Black. Όσο τώρα για την εκδοχή των Motley Crue, το αρχικό κομμάτι γράφτηκε το 1968 από τον Paul McCartney και θεωρείται από τα πρώτα κομμάτια της heavy metal μουσικής, το οποίο επηρέασε πολλά μετέπειτα συγκροτήματα τα οποία ακολούθησαν τον δρόμο της metal. Η αρχική εκτέλεση των Beatles είναι ξεχωριστή για πολλούς λόγους. Είναι ακατέργαστη, είναι χαοτική. Βέβαια, ήρθαν το 1983 οι Motley Crue αποφάσισαν να εντάξουν το Helter Skelter στο δίσκο τους Shout at the Devil και έτσι το έκαναν να του δώσουν μια έτσι διαφορετική πινελιά και να το απογειώσουν. Critics agree. This radio show is certified fantastic.

Χρονικά βρισκόμαστε στις αρχές δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα στη χρονιά του 1982. Οι Simple Minds, έτσι πριν κάνουν το μεγάλο μπαμ με την επιτυχία Don't You Forget About Me τη χρονιά του 1985, κυκλοφορούν ένα άλμπουμ το οποίο ξεχωρίζει από πολλές πλευρές. Μέσα από αυτό το άλμπουμ ακούμε και το τραγούδι New Gold Dream. Το χαρακτηριστικό αυτό synthesizer που ακούγεται χρησιμοποιήθηκε μετά στη μεγάλη χορευτική επιτυχία της δεκαετίας του 90, τον Ozura Open Your Mind. Εκεί λοιπόν στις αρχές δεκαετίας του 80 είναι μια εποχή που αναδύεται η New Pop και μια εποχή που τη διακατέχει παράλληλα και ένας ρομαντισμός. Αφήνουμε το 1982, πάμε στο 1983. Εκεί θα συναντήσουμε μια θρυλική μπάντα η οποία εκπροσωπεί την ηλεκτρονική synth pop επάξια. Στο ξεκίνημα του τότε των Depeche Mode τα βάζουν με την αδιφάγα μουσική βιομηχανία. Για πάμε να τα ακούσουμε.

Αυτή λοιπόν είναι η Depeche Mode με το Everything Counts από το 1983. Τώρα, όπως σας είπα και προηγουμένως, να προσθέσω ότι οι στίχοι έχουν μια καυστική επίθεση στη μουσική βιομηχανία, η οποία διακατέχεται από αξίες όπως το υπερκέρδος και την απληστία. Ειδικά τη δεκαετία του 80 ήταν κάπως έτσι, είχε την υπερβολή της δεκαετία σε πολλά κοινωνικά θέματα. Υπήρχαν όμως φωνές, και φαντάζομαι σε αυτό θα συμφωνήσετε, όπως η Class ή ο Ian Jarry, οι οποίοι μέσω της μουσικής τους ύψωσαν μια αντίθετη άποψη σε όλο αυτό το σκηνικό της υπερκατανάλωσης, της υπερβολικής διασκέδασης, των εθιστικών ουσιών, των πολέμων κτλ. Και σαν σήμερα, 26 Μαΐου του 2022, ο γκέιμπορτίστας Άντι Φλέτσερ των Depeche Mode πεθαίνει σε ηλικία 60 ετών.

0: Είμαστε στο 2026, όμως μουσικά βρισκόμαστε στο 1985 και αυτό που ακούμε είναι Cult, Sea Cells Sanctuary. Αυτό λοιπόν το κομμάτι το οποίο ακούμε, όπως ανέφερα και την προηγούμενη ώρα, έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα μέσω των βίντεο, αυτών των γνωστών βίντεο, το τελευταίο έτσι χρονικό διάστημα. Διότι τι γίνεται τώρα με αυτό το τραγούδι? Έχει ένα πολύ πρωτοποριακό και πρωτότυπο ύφος. Στην ουσία όμως αυτό που γίνεται και φτάνει στα αυτιά του ακροατή είναι ότι οι Cult εισαγάγουν τον ήχο της εναλλακτικής σκηνής σε πιο έπεπτους ρυθμούς, δηλαδή σε πιο mainstream. Τώρα, αν σας άρεσε αυτό που ακούτε κάθε Τρίτη και δεν είναι άλλο από το The Very Best of Classics, τον έναν και μοναδικό στο Ναϊφέλο Radio, μείνετε συνδεδεμένοι διότι ακολουθούν ακόμα περισσότερα Classics και θα υποδεχτούμε και τον Φέδων σε λίγο, στις 9 ακριβώς.
1: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Έρχεται απρόσκλητα. Έρχεται απρόσμενα. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης με τον Φέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απόλαυση.
4: Απόλαυση.
5: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
6: Άνοιξε στη Νέα Υόρκη ένα μαγαζί που πουλάει άντρες και πάει μια γυναίκα να βρει σύζυγο. Στην είσοδο του μαγαζιού υπάρχει μια επιγραφή με τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι πελάτες. Ο πρώτος κανόνας λέει ότι μπορείς να μπεις στο μαγαζί μόνο μία φορά. Υπάρχουν 6 όροφοι και σε κάθε όροφο μπορείς να επιλέξεις σύζυγο ή να ανέβεις στον επόμενο όροφο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να κατέβεις όροφο παρά μόνο για να βγεις από το κτίριο. Μπαίνει λοιπόν μια κυρία και ανεβάνει στον πρώτο όροφο. Η επιγραφή λέει «Άντρες με δουλειά». Η κυρία συνεχίζει στο δεύτερο όροφο, άντρες με δουλειά που αγαπάνε τα παιδιά. Στον τρίτο όροφο η επιγραφή λέει άντρες με λεφτά που αγαπάνε τα παιδιά και είναι όμορφοι. Καλή σκέφτεται η κυρία, αλλά ανεβαίνει στον τέταρτο όροφο. Άντρες με λεφτά που αγαπάνε τα παιδιά είναι όμορφοι και βοηθούν στις δουλειές του σπιτιού. Ας ανέβω έναν ακόμη όροφο, λέει η κυρία, και στον πέμπτο διαβάζει. Άντρες με λεφτά που αγαπάνε τα παιδιά είναι όμορφοι, βοηθούν στις δουλειές του σπιτιού και είναι πολύ ρομαντικοί. Η κυρία το έχει πάρει απόφαση. Θα πάρει άντρα από τον πέμπτο όροφο. Αλλά δεν αντέχει να μην ανέβει όμως και στον έκτο. Εκεί η επιγραφή λέει: είστε οι επισκέπτες 31.456.012 σε αυτόν τον όροφο. Δεν υπάρχουν άλλοι άντρες εδώ. Ο όρος αυτός υπάρχει μόνο ως απόδειξη ότι οι γυναίκες δεν είναι ευχαριστημένες με τίποτα.

Turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: get up. We only play the hits.
1: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
2: I Feel Radio. Un nouveau son, un nouveau mix, un nouveau DJ en live ce soir.

Επιστρέψαμε εδώ στον έναν και μοναδικό στον iFeel Radio. Ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics 38 λεπτά μετά τις 8. Και ποιος ξεκινάει το τελευταίο μισάωρο? Ο Richard Marx, Right Here Waiting. Το τελευταίο μισάωρο συνήθως έτσι είναι λίγο πιο αγαπησιάρικο, πιο χαλαρώνουν οι ρυθμοί.

όσον από μια δύσκολη ημέρα. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Έχουμε 4 τραγούδια στη σειρά, τα οποία το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι ο τίτλος τους αναφέρεται σε κάποιο γυναικείο όνομα. Για μετρήστε τα, είναι 4 τραγούδια, έτσι.

Όπως είπα προηγουμένως, θα ακούσουμε 4 τραγούδια στη σειρά. Νούμερο 1 λοιπόν τραγούδι είναι το Jefferson Starship και το Jane. Το κοινό λοιπόν των 4 αυτών κομματιών είναι ότι αναφέρονται σε γυναικεία ονόματα. Εμένα θα μου το επιτρέψετε αυτό το τραγούδι να το αφιερώσω σε μια Jane η οποία αυτή την ώρα εργάζεται. Και της ευχόμαστε καλή δύναμη.

Τραγούδι λοιπόν νούμερο 2 από τους Marillion και το όνομα της γυναικός είναι Kaylee. Τώρα, όσον αφορά το επόμενο κομμάτι, προέρχεται από μία hard rock μπάντα η οποία αποφάσισε να γράψει μία μπαλάντα. Τώρα θα μου πείτε ποια μπάντα είναι αυτή. Έχει πει μία πολύ διάσημη disco rock, ένα πολύ διάσημο disco rock κομμάτι. Για πάμε να δούμε ποιοι είναι.

Τραγούδι λοιπόν νούμερο 3, Kiss και Beth. Είπαμε ότι θα ακούσουμε 4 τραγούδια τα οποία αναφέρονται σε γυναικεία ονόματα. Ήδη έχουμε ακούσει Jefferson Starship, Jane, Marillion, Kaylee και προηγουμένως ακούσαμε Kiss, Beth. Για πάμε να δούμε το τελευταίο από τα 4.

Ακούσαμε λοιπόν 4 τραγούδια στη σειρά, τα οποία αναφέρονται σε γυναικεία ονόματα, το τη Jane, τη Gayle, τη Beth και τώρα τη Rhiannon από τους Fleetwood Mac. Φυσικά δεν φεύγει κανείς, ακολουθεί ο Φέδων απρόσκλητος επισκέπτης, ο οποίος θα μας οδηγήσει έως τις 11 με τις υπέροχες μουσικές του, όπως πάντα. Και εμείς τι ακούμε για το τέλος? Ακούμε το νούμερο 1 σαν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από την Denise Williams, Let's Hear It For The Boy. Και όπως λέμε κάθε Τρίτη, πιο classics δεν γίνεται. Και όμως γίνεται για τις δύο προηγούμενες ώρες, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, εδώ στο Naifel Radio, ήταν ο Βασίλης Γκέκας, ο αναβάτης δίσκων, με την εκπομπή The Very Best of Classics. Καλό βράδυ!

0: η Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 9. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι,

0: are now tuned in to your number one radio station.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
2: Ακούτε την εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης.
3: Ακούτε την εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης.
2: Στο μικρόφωνο και στην επιλογή μουσικής, ο Φέδων. You are listening to Uninvited Visitors.

φίλες και φίλοι του Eiffel Radio, καλησπέρα σας. Βράδυ Τρίτης, 26 Μαΐου του 2026 και ο πρόσκλητος επισκέπτης είναι και πάλι κοντά σας. Είμαι εδώ, μέχρι τις 11 θα πάμε μαζί στον αγαπημένο μας φυσικά Eiffel Radio, παρέα με όλους και με όλους εσάς. Τρίτη βράδυ, το εβδομαδιαίο μας ραντεβού είναι εδώ, είναι ζωντανό, είναι πηγαίο, είναι μουσικό, είναι συναισθηματικό, είναι ένα ταξιδιάρικο όμορφο διώρο και πόσο με ευχαριστεί που βρίσκομαι κάθε εβδομάδα αδειμονώντας να έρθει Τρίτη και να συναντήσω και να απαντήσω όλες και όλους εσάς και να περάσουμε μαζί ένα όμορφο μουσικό ταξίδι, ένα δίωρο μουσικό ταξίδι παρέα με μουσικές, με τραγούδια, επιλογές δικές σας, επιλογές δικές μου και πορευόμαστε μαζί σε αυτό το δίωρο όμορφο μουσικό ταξίδι. Τόσα χρόνια τώρα, έτσι, πάμε στην ένατη σεζόν, εσείς 14 χρόνια Eiffel Radio, εσείς οδεύει στα 14, μπήκαμε στα 14 νομίζω αριμόνω σωστά και έτσι πολλά, εσύ έτσι πολλά. Τι έχω ετοιμάσει για σας απόψε? Έχω ετοιμάσει φυσικά μουσικές από όλα τα είδη, δικές σας επιλογές και έχω, ξεκινάω και ένα ένθετο σχετικά με ντουέτα, τα πιο επιτυχημένα ντουέτα όλων των εποχών, σύμφωνα με επίσημες λίστες μεταξύ αυτών και του Billboard και φυσικά και δικές μου επιλογές και γιατί όχι και δικές σας. Θα είναι ένα κράμα δηλαδή από ντουέτα καλλιτεχνών, τα οποία φυσικά έχουν αφήσει το αποτύπωμα τους πολύ ισχυρό στην παγκόσμια μουσική σκηνή και στην παγκόσμια μουσική ιστορία, αλλά φυσικά μπορεί να είναι και ένα τραγούδι το οποίο το απολαμβάνει κάποιος από εσάς εκεί έξω ή όπως και εγώ, μπορεί να είναι και μια επιλογή δική μου ας πούμε, η οποία να μην έχει γίνει τόσο τεράστια επιτυχία, αλλά πραγματικά μας αρέσει. Και επίσης θα ακούσουμε και ντουέτα στα επόμενα, δηλαδή όσα περισσότερα θα τα κάνουμε, θα δω ανάλογα με την απήγηση και τη θέλησή σας, που μπορεί να μην γνωρίζουμε ή να μην έχουν ακουστεί τόσο πολύ ότι έχουν γίνει τέτοια ντουέτα. Θα τα δούμε σιγά σιγά όλα. Καταρχάς να σας καλωσορίζω και να σας καλησπέρισω και πάλι στο Eiffel Radio. Θα έχουμε ευκαιρία να πούμε αρκετά στην διάρκεια της εκπομπής για όλα τα πράγματα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να έρθετε στην παρέα μας, να έρθετε εδώ στο αγαπημένο μας Eiffel Radio, να μπείτε στο δωμάτιο επικοινωνίας, μπαίνετε στην εφαρμογή, κατεβάζετε την εφαρμογή στο κινητό, μπαίνετε στη σελίδα του σταθμού, πατάτε άμα θέλετε εκεί στο δωμάτιο επικοινωνίας, βάζετε ένα nickname, ένα όνομα, ένα mail, κάνετε εγγραφή και η καλύτερη παρέα σας περιμένει. Είμαστε όλοι εδώ, είναι όλοι εδώ ήδη και περιμένουμε κι άλλους. Και πόσο όμορφο είναι αυτό. Με βρίσκεται φυσικά στα social media, Facebook και Instagram και τη σελίδα της εκπομπής φυσικά. Στο Facebook απρόσκλητος επισκέπτης κάθετος αν invited visitor, ό,τι επιθυμείτε, ό,τι υποθείτε να ακούτε κάθε Τρίτη απογευματόβραδο. Το ξέρετε τώρα τον drill, έτσι στέλνετε και εδώ γίνεται πράξη η μουσική σας επιλογή. Ας αφήσουμε τα πολλά λόγια, πάμε να ξεκινήσουμε. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Eiffel Radio. Είμαι ο Φέδων, ακούτε την εκπομπή απρόσκλητος επισκέπτης για τις επόμενες 2 ώρες θα πάμε παρέα. Και ξεκινώντας με Mick Ronson, έτσι να θυμηθούμε αυτόν τον τεράστιο κιθαρίστα, τον Βρετανό, ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1946, δυστυχώς έφυγε από κοντά μας το 1993 στις 29 Απριλίου, ένας από τους πλέον επιδραστικούς Βρετανούς κιθαρίστες, συνθέτης και ενορχιστρωτής και παραγωγός. Φυσικά έγινε παγκόσμια γνωστός επειδή ήταν ο βασικός κιθαρίστας και αρχηγός της μπάντας του David Bowie στους θρυλικούς πλέον Spiders from Mars, κατά τη διάρκεια εκεί της glam rock era του David Bowie, ο Ziggy Stardust τότε, ο David Bowie, αυτή η περσόνα η θρυλική, και φυσικά έκανε και τεράστια καριέρα και από μόνος του με συνεργασίες με πολλούς άλλους μεγάλους καλλιτέχνες όπως με την ομάδα του Bob Dylan, με τον Van Morrison, με τους Monte Hopple και τα λοιπά και τα λοιπά, και τον John Mellencamp και πολλούς άλλους. Εδώ τον απολαμβάνουμε σε μία από την πρώτη του solo δισκογραφική δουλειά που έκανε τεράστια, πραγματικά έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, Slaughter on the 10th Avenue. Και
θα πούμε έτσι τις πρώτες χαιρετούρες, αφού ευχαριστήσουμε θερμά τον Βασίλη Γκέκα για τις δύο προηγούμενες ώρες που μας χάρισε όμορφες μουσικές, όπως κάθε Τρίτη και πριν παθών φυσικά, ο ένας και ο μοναδικός, ο Βαβαρός, ο Στέλιος και Σύζογλου, με όλα τα νέα κινηματογραφικά που έχουν παίξει την τελευταία εβδομάδα και φυσικά με φοβερές και τρομερές μουσικές.

χαιρετούρες και επισήμως εδώ το δωμάτιο επικοινωνίας. Καλησπέρα στον ένα και μοναδικό Αργιώτη. Κάθε πρωί στις 94 στον επικοινωνία τον απολαμβάνουμε 8 με 10. Πολλά φιλιά και καλησπέρα και στην Αλεξάνδρα και στον Αλέξανδρο και τη Φωτεινή. Τον από Παλέξανδρος, να πω σε όλα τα παιδιά. Έχουμε αυτή τη εβδομάδα είναι οι Πανελλήνιες. Έτσι, να ευχηθούμε τις θερμότερες των ευχών μας να δώσουμε σε όλα τα παιδιά που διαγωνίζονται αυτές τις ημέρες. Τα έχουμε περάσει, παιδιά. Ξέρουμε πώς νιώθετε. Δεν μπορώ να σας πω πολλά. Το μόνο που θα ευχηθώ είναι να κάνετε αυτό που έχετε στο μυαλό σας. Προσπαθήστε να το καθαρίσετε αυτές τις μέρες. Εντάξει, καταλαβαίνω, ναι, να διαβάσουμε και αυτό, να διαβάσουμε και αυτό και μία πρόταση ακόμα που ίσως να κάνει διαφορά ή μια παράγραφος ή αν ξέχασα αυτό ή ξέχασα το άλλο. Τα έχουμε περάσει, ξέρουμε πως είναι. Δεν είναι ό,τι πιο απλό, ενώ δεν το άγχος που μπορεί να νιώθει ένας μαθητής να διαγωνίζεται. Αλλά όλα θα πάνε καλά. Μην ανησυχείτε. Καλή επιτυχία εύχομαι στους στόχους και εννοείται ότι η ζωή τώρα ξεκινάει, έτσι. Χαιρετούρες συνέχειες. Πάμε στην Εύβοια να χαιρετήσουμε τον αγαπημένο μας φίλο τον Κώστα και τη Μαρία εκεί στα όμορφα πολιτικά. Καλησπέρα στον μοναδικό φωνόπτικο, τον υπέροχο Στέφανο Κωνσταντινίδη και τη Μαρία. Γεια σου Στέφανέ μου. Χαιρετούρες πολλές στον αγαπημένο μας φίλο τον Νικόλα, τον Νικόλα τον στρατηγό. Εδώ κάθε Πέμπτη τον απολαμβάνετε, όπως ξέρετε φυσικά, με τις τρομερές μουσικές επιλογές ο Νίκος, πάντα ανεβαστικός και βέβαια εξαιρετικούς και μοναδικούς διαγωνισμούς. Γιώργος Πέτρου, Τετάρτης απόγευμα, είναι must, είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει από Eiffel Radio, μάλλον για να μην αδικούμε κανέναν. Ο Eiffel Radio είναι κορυφή, γιατί κορυφή το κάνετε εσείς και κορυφή το κάνουν όλα τα παιδιά που είναι εδώ και δίνουν την ψυχή τους κάθε μέρα με τις εκπομπές τους. Καλησπέρα και στον Γιώργο Πέτρου και σε όλα τα παιδιά. Καλησπέρα στο Μαράκι. Γεια σου Μαράκι μου. Hello to my good friend Anna from Oradea, Romania. Hello Τζόσκα, Κράση, Ακνέτα, Έλενα. Καλησπέρα Ολούθε. Να χαιρετήσουμε τη Χριστιανά μας. Γεια σου Χριστιανά μου. Καλησπέρα στην Νότα μας και τη Δέσποινα. Και πάμε να δούμε μια άλλη μεγάλη επιτυχία από τα τέλη των Zeros και να θυμηθούμε και τον frontman, τον Frey, τον Isaac Slade, ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, 26 Μαΐου του 81. Κλείνει ισίως στα 45 και ο κύριος.

To Save a Life μας τραγούδησαν οι Free, θυμώντας τον Isaac Slee, τον τραγουδιστή ο οποίος γενεθλιάζει σήμερα, κλείνει τα 45 του, και έτσι ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή και έχουμε για τη συνέχεια, έχουμε να θυμηθούμε ακόμα έναν μεγάλο μουσικό ο οποίος δυστυχώς δεν είναι κοντά μας. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2022 στα 60 του, νέος σίγουρα, αλλά αποτέλεσε μέλος μιας τελικής μπάντας αγαπημένης. Είχαμε τη χαρά να τους απολαύσουμε από κοντά και το ελληνικό κοινό αρκετές φορές, και δεν είναι άλλη από τους The Peace Mode, και δεν είναι άλλος το μέλος αυτό που δεν είναι κοντά μας από το 22, από τον Andy Fletcher, ο υπέροχος αυτός κιμπορντίστας των

1987, Never Let Me Down Again. Αγαπημένη Depressed Mode. Θυμόμαστε τον Άντι Φλέτσερ, έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2022 στα 60 του. Να καλωσορίσουμε τον αγαπημένο μας φίλο, τον Παναγιώτη του Πολύδωρο, τον Απόλλωνα, Γεσουρ Απόλλωνα. Πώς είναι η ζωή και στον Όλυμπο, τι γίνεται. Και μετά τους Depeche Mode από τα 80's, πάμε σε κάτι πιο πρόσφατο, κυκλοφόρησε μόλις πριν μια-δυο μέρες και έχει να κάνει με το anthem του World Cup, του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, το οποίο έρχεται σε 3 εβδομάδες. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει για τις κυρίες, το λέω. Πάλι θα τα ακούμε εμείς οι άντρες. Και φυσικά ποια άλλη θα τραγουδούσε το anthem, το Die Die, το καινούργιο τραγούδι που έχει το πήρε η FIFA και το κάνει anthem για το παγκόσμιο κύπελο, η Σακύρα φυσικά. Με 4 συμμετοχές ήδη, αυτή είναι η 4η της Σακύρα στα παγκόσμια κύπελα. Κάτι γίνεται με η Σακύρα με το ποδόσφαιρο. Από πού να ξεκινήσει κανείς και πού να πάρει, από πικέ ή από τις συμμετοχές της στο παγκόσμιο κύπελο. Νομίζω έχει περισσότερες και την Ελλάδα. 2006 Γερμανία με το Hipton Lie. Φυσικά το 2010 με το Waka Waka είναι το πιο επιτυχημένο τραγούδι σε Μουντιάλ παρακαλώ των εποχών στην Νότια Αφρική 2010. Το 2014 στη Βραζιλία με το La La La μαζί με τον Carlinhos Brown και τώρα το Die Die μαζί με τον Burna Boy. Έχουμε και το επίσημο τραγούδι της FIFA για το World Cup του 2026 και φυσικά έχουμε και έναν νεοτερισμό, εκτός του ότι θα είναι γύρω στις 250 ομάδες στο παγκόσμιο κύπελλο, κάθε περιβολή είναι ο λόγος. Φυσικά μόνο η Ελλάδα και η Ιταλία θα λείπουν. Έχουμε, το κάναμε και στο Half Time, στο ημίχρονο, έχουμε και σο.

Για το παγκόσμιο κύπελλο, για το 2026, νέο τραγούδι για την Σακίρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα έσοδα του τραγούδιου από το Die Die, το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε, θα διοχετευτούν για την ενίσχυση της εκπαίδευσης των παιδιών. Αξιοσημείωτη ενέργεια. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι στο Half Time, στο ημίχρονο του τελικού του παγκοσμίου κυπέλλου, θα έχουμε ένα show που θα είναι η Σακίρα.

ποδόσφαιρο στο παγκόσμιο κύπελλο το 2026. Αρκετά όμως με τον Ντάι Ντάι, χορευτικό στο πνεύμα της εποχής, γνωστό, ωραίο, έτσι με summer διάθεση, με καλοκαιρινή διάθεση. Πάμε να θυμηθούμε έναν αγαπημένο καλλιτέχνη, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1962, θα έκλεινε τα 53 του. Μάλλον θα έφυγε στα 53 του το 2016, και δεν είναι άλλος από τον Colin Vernon Combe, κατά κόσμο Black.

Πόσο ωραίο στίχος πραγματικά. I need a friend to make me happy. Όλοι χρειαζόμαστε ίσως έναν νόμο, έτσι, έναν φίλο να μας ακούει, να είναι εκεί, για να μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα.

γεννημένος 26 Μαΐου του 62, έκλεινε τα 63, έφυγε στα 53. Πολύ νέος, από τροχαίο, δυστυχώς. Ωραίος, λιτός, δωρικός καλλιτέχνης.

Luck. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε σαν σήμερα το 69, τότε που ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο βρέθηκαν σε ένα κρεβάτι και ξεκίνησαν έτσι μια επανάσταση του κρεβατιού οκταήμερη στο δωμάτιο 1742 στο ξενοδοχείο Λαρίν της Βασίλισσας Ελισάβετ στο Μόντριαλ του Καναδά, για να προμοτάρουν την παγκόσμια ειρήνη. Και εκεί συνέγραψαν και το Give Peace a Chance. Ακούγεται και η Πετούλα Κλακ μεταξύ άλλων να τραγουδά. Εμείς εδώ πάμε και ακούμε τον Λένον μαζί με την Γιώκο Όνο στο Instant Karma, που παίζει και drums ο Alan White, για τον οποίο

0: Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Και το ταξίδι ξαναρχίζει. Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ εδώ στο iFeel Radio. Μαζί σας το Music Passport. Εσείς βάζετε μόνο τα μουσικά σας διαβατήρια. Εμείς βάζουμε τη μουσική και την παρέα. Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπος ζωής. So keep on rocking.
2: Ακούω I

music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαγνωστικό διάλειμμα. Και επιστρέψαμε με Edgar Winter Group, το group του Edgar Winter. Και τη μεγάλη επιτυχία φυσικά, Frankenstein, το ορχιστρικό αυτό track, στο οποίο το ακούμε γιατί εκτός ότι είναι εξαιρετικό track, παραγωγός και φυσικά συμμετέχει στην μπάντα είναι ο Rick Derringer, ο κιθαρίστας αυτός, εξαιρετικός κιθαρίστας, ο οποίος κλείνει ήδη ένα χρόνο που δεν είναι πια κοντά μας. Έφυγε πέρσι το 25-26 Μαΐου στα 77 του, με μια τεράστια καριέρα ακόμα από τα 60's με τους McCoys. Μετά φυσικά πήγε και δούλεψε με τους αδερφούς Edgar και Johnny Winter, Winter όπως θέλετε πείτε, θέμα προφοράς έτσι, και φυσικά έκανε και τεράστια solo καριέρα, φοβερός μουσικός πραγματικά.

Rubinstein λοιπόν, Edgar Winter Group και Rick Derringer, και έτσι θα πάμε μουσικά, είναι η γέφυρά μας, για να πάμε να μιλήσουμε για τη συναυλία που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό το Σαββατοκύριακο μάλλον, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Καταρχάς, Σαββατοκύριακο είχαμε και στο EuroLeague, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το τέταρτο ευρωπαϊκό κύπελο. Μας χαροποίησε εμάς τους Ολυμπιακούς. Ελπίζω και εσάς εκεί έξω από τις άλλες ομάδες, όπως και να έχει, είναι μια τεράστια επιτυχία για μια ελληνική ομάδα. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε για τα καλύτερα και για όλες τις ελληνικές ομάδες φυσικά. Και το Σάββατο είχαμε όμως και Iron Maiden στο ΧΑΚΑ. Χαμούλης, έμαθα και από τη συζήτηση και με φίλους και άτομα και παιδιά και φίλους που ήταν εκεί. Πραγματικά τους άρεσε η συναυλία, ήταν εξαιρετική. Κρίμα που δεν μπόρεσα να πάω δυστυχώς. Αλλά το feedback που πήρα και αυτό που μου έδωσαν τα παιδιά και κατάλαβα και από ό,τι είδα και εγώ, ήταν ότι πέρασαν όλοι καταπληκτικά με ωραίο setlist και πραγματικά την απόλαυσαν την συναυλία των Iron Maiden. Πάμε να ακούσουμε το Wasted Years, έτσι έκλεισαν οι Maiden, για να τους θυμίσουμε φυσικά και να θυμηθούμε ένα από τα υπέροχα τραγούδια που έπαιξαν προχτές στο ΑΚΑ.

1946, Wasted Years, έτσι έκλεισε την μεγαλειώδη συναυλία στο ΟΑΚΑ, τη συναυλία του Σαββάτου, όπως μας σχολιάζει εδώ και Παναγιώτης ο Πολύτερος στο δωμάτιο επικοινωνίας, ήταν από τις κλείωνε καλές, εξαιρετική συναυλία, έτσι που θύμισε κάτι από τα παλιά όμορφα χρόνια, ειδικά για την απόδοση των Maiden. Μπράβο, μπράβο παιδιά, όσοι πήγατε και τους χαρήκατε από κοντά, συγχαρητήρια, χαρήκαμε και εμείς μέσα από τα βίντεο που βλέπαμε στο διαδίκτυο. Πραγματικά φοβερή και τρομερή Iron Maiden. Αϊθαλής και αυτή.

Αυτή φυσικά είναι η Judas Priest και το Another Thing Coming από, από το πρώτο μισό της δεκαετίας των 80's. Judas Priest με φοβερές παρουσίες live. Είχα τη χαρά να τους δω εκείνο το φοβερό διήμερο το 18 στη Μαλακάστα. Πραγματικά εξαιρετική, Judas Priest. Και για εσάς τους λάτρες εκεί έξω του σκληρού ήχου, μια υπενθύμηση απλά ότι φέτος αυτά που έχουν ξεχωρίσει τουλάχιστον στο χώρο της heavy metal σκηνής είναι 30 Ιουνίου Megadeth και Sepultura, φυσικά στα πλαίσια του Release Festival, 10 Ιουλίου Halloween και Saxon και 25 Ιουλίου Sabaton και Sabotage. Διαλέξτε και πάρτε. Αυτά και με αυτά πάμε να πούμε χρόνια πολλά σε ακόμα έναν τεράστιο καλλιτέχνη που δεν είναι μόνο ρόκερ, είναι και soul, είναι και στην R&B σκηνή και σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και στη funk και στη reggae, με τεράστιες επιτυχίες από τα τέλη της δεκαετίας του 80 μέχρι και τις μέρες μας, και κλείνει ίσως το 62 ο κύριος Lenny Kravitz.

Beat λοιπόν, εδώ τον ακούμε φυσικά σε μία από τις μεγάλες επιτυχίες από το 1993, το αρχικό No Go My Way μέσα από το μόνιμο τρίτο του άλμπουμ. Φυσικά με πολλές όμορφες και γνωστές γυναίκες να έχουν περάσει από τη ζωή του. Κόρη του φυσικά η Zoe Kravitz, έχει ονομαστεί Zoe Kravitz, αξίζει να σημειωθεί, μία από τους πιο 100, από τους πιο 100 influential ανθρώπους, τους ανθρώπους, πιο επιδραστικούς ανθρώπους του πλανήτη, σύμφωνα με το περιοδικό Time το 2022. Λένε Kravitz λοιπόν, κλείνει τα 62 αυτός ο υπέροχος τύπος, αργικό ακόμα way, τεράστια ρόκια. Στο βίντεο φαντάζομαι το θυμάστε, ένα info για το βίντεο, βλέπουν στην drums, τα drums, τα spike, κυριολεκτικά η Cindy Blackman, η γυναίκα του Carlos Santana, όμως δεν ήταν αυτή που ηχογράφησε το τραγούδι στο στούντιο, αλλά την βλέπουμε να εμφανίζεται στο βίντεο.

Έχουμε περάσει φυσικά και ακούμε την αγαπημένη, πραγματικά αγαπημένη Stevie Nicks στο Edge of 17, μέσα από την πρώτη της solo δισκογραφική δουλειά το 1981. Το πρώτο της άλμπουμ, το πρώτο της solo άλμπουμ. Και έτσι της λέμε χρόνια πολλά σε αυτή την τεράστια καλλιτέχνητα, την τεράστια μουσικό που κλείνει τα 78. Γεννημένη μια μέρα σαν σήμερα, το 1948, η Στέφανη Λι Νίξ, που έχει αφήσει πίσω της τόσο τεράστια καριέρα, είτε την ξεκινήσουμε και πριν τους Fleetwood Mac μαζί με τον Λίτσι Μπάκιχαμ, το τότε τέρι της που έκανε τον πρώτο δίσκο, μετά μπήκαν στους Fleetwood Mac, έκαναν το Rumors, μια από τις πλέον επιτυχημένες δισκάρες όλων των εποχών, μετά ακολούθησε solo καριέρα και μετά ξαναπήγε στους Fleetwood Mac, μετά πάλι solo και όχι άδικα, μετά το πρώτο της solo album, το Rolling Stone, το περιοδικό Rolling Stone την ονόμασε την βασίλισσα το rock and roll, την reigning και όλα στην βασιλεύουσα, την βασιλεία, βασίλισσα του rock and roll. Edge of 17, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε για να εκφράσει η Stevie Nicks τον θυμό της και την απογοήτευσή της και όλο το θυμό της και όλη την στεναχώρια της για τον θάνατο του ενός θείου της που συνέπεσε με τη δολοφονία του John Lennon το 1986, έγιναν την ίδια εβδομάδα και έγραψε το Edge of the 17 για αυτούς τους δύο λόγους. Τραγούδι, φοβερή και τρομερή, λατρεμένη Stevie Nicks.

είμαστε λίγο πριν το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, πριν τη δεύτερη στροφή της απόψινής εκπομπής. Είχαμε πει, ακούγοντας στο Instant Karma πριν λίγο, για τον Alan White, ότι έπαιζε drum στο τραγούδι, όπως και στο Imagine του John Lennon. Alan White, αυτός ο υπέροχος drummer, ο φοβερός Βρετανός drummer, από τους Yes φυσικά. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2022, κλείνοντας τα 72 του χρόνια, γεννημένος το 1949. Και εδώ δεν ακούμε ένα τραγούδι από τους Yes, επέλεξα να ακούσουμε ένα τραγούδι από την μοναδική solo studio δουλειά του, ολοκληρωμένη δουλειά του Alan White,

κοιτώντας τους πιο γνωριμούς progressive rock ήχους, ο Alan White στο άλμπουμ αυτό. Πήγε σε πιο pop και soft rock και Blue Eyed Soul, μπορεί να μπει κανείς στους ρυθμούς, ειδικά σε αυτό το τραγούδι. Στο άλμπουμ συμμετέχει και ο John Anderson, μεταξύ άλλων τον Yes. Πολύ όμορφο τραγούδι. Και με τον Alan White, ο οποίος επαναλαμβάνουμε έρθει μια μέρα σαν σήμερα το 2022, στο 72 του, ο φοβερός αυτός Βρετανός ντράμερ των Yes. Έτσι θα πάμε για τη δεύτερη στροφή της απόψινης εκπομπής, το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Περισσότερους απρόσκλητους επισκέπτες έρχεται σε λίγο, μην πάτε πουθενά, ερχόμαστε.

0: αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 10.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
1: I Feel Radio.
4: Playing more music online. This is your favorite radio station.
1: I Feel.

Είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Απρόσκλητου Επισκέπτη και επιστρέψαμε με Alan Parsons Project, μια επιλογή του καλού μας φίλου του Στέφανου Κωνσταντινίδη, του Φωνόπτικον. Το είχε το request από την προηγούμενη Τρίτη, φυσικά και δεν το ξέχασα, Στέφανέ μου. Φρεντιάνα από τους Alan Parsons από το 1990, μια ροκ όπερα κατά βάση που δημιουργήθηκε από τον Eric Wolfson και ξεκίνησε ως το 11ο άλμπουμ για τους Alan Parsons Project. Έγινε και θεατρικό musical στη Βιέννη το 1990. Βασισμένο φυσικά, όπως φυσικά καταλαβαίνετε και το τίτλο του τραγουδιού, στις ιδέες και τις θεωρίες του πατέρα της ψυχανάλυσης, του Sigmund Freud. Το αρνητικό της υπόθεσης ήταν ότι κατέληξε να ίσως να γίνει και η αιτία της διάλυσης του συγκρατήματος λόγω δημιουργικών διαφωνιών που είχαν ο Eric Wolfson με τον Alan Parsons. Αλλά όπως και να έχει, παραμένει ένα εξαιρετικό track.

αυτό, γιατί σαν σήμερα ήρθε στη ζωή η Norman Delores, Delores Ekstrom, η κατακόσμων Peggy. Γεννημένη μια μέρα σαν σήμερα, 26 Μαΐου του 1920, έφυγε από κοντά μας το 2002, στα 81 της. Με τεράστια φυσικά καριέρα στην μουσική και όχι μόνο, και στο, και στα musical, και ως ηθοποιός και ως συνθέτης και στιχουργός, ως στιχουργός καλύτερα. Και την ακούσαμε σε μια διασκευή στο track, στο τραγούδι του Little Willie John, το Fever, ο οποίος Little Willie John έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, 26 Μαΐου του 1968. Το 68 πεθαίνει ο δημιουργός του τραγουδίου που το έκανε πάρα πολύ γνωστό, η Peggy Lee, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα. Τι φέρνει η ζωή. Και άλλωστε αυτό μετράει, έτσι. Να βρείτε κάποιον, να βρείτε κάποια που να σας σηκώνει τον πυρετό, και όχι μόνο κάθε φορά που σας αγγίζει και σας φιλάει.

σωστά σχολιάζει ο Άρης στο δωμάτιο επικοινωνίας σε όλους τους εκτελέσεις. Είναι κορυφαίο τραγούδι, πραγματικά. Και εδώ το απολαύσαμε μέσα από τη φωνή της Lauryn Hill. Γιατί γενεθλιάζει το κορίτσι σήμερα. Κλείνει τα 51 της ισίως η Lauryn Hill. Την γνωρίζαμε τους Fugees φυσικά, μετά με solo καριέρα. Και εδώ το 2015 για τις ανάγκες του soundtrack της σειράς, μάλλον του documentary, του ντοκιμαντέρ που έκανε το Netflix για τη ζωή της Νίνα Σιμών, την απολαύσαμε να τραγουδάει τη Lauryn Hill στην εκτέλεση της Νίνα Σιμών, που είναι η διασκευή και το τραγούδι της Σιμών από το Sea Grant, που το έχει πρωτοεκτελέσει ζωντανά, που το έχει πρωτοτραγουδήσει ζωντανά, και η Νίνα Σιμών το έκανε τεράστια επιτυχία. Εδώ λοιπόν το απολαύσαμε βασισμένη πάνω στην Νίνα Σιμών από τη φωνή της Lauryn Hill, μια μέρα γεννημένη σαν σήμερα το 1975, η υπέροχη αυτή καλλιτέχνηδα και του πραγματικά the special feeling good.

Human Nature, όχι όμως από Michael Jackson, αλλά από Miles Davis, θυμώντας αυτό το τεράστιο τρομπετίστα που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1926. Έφυγε νωρίς και αυτός, το 1991, στα 65 του. Φυσικά μία από τις πιο φλεγματικές μορφές στην jazz σκηνή του 20ου αιώνα, και όχι μόνο, μπορούμε να πούμε, όχι μόνο σε jazz εννοώ. Το 20ου είπαμε, το 21ου εννοούμε, έτσι. Και το 20ου, ναι, καλά λέμε. Αυτά τα μαθηματικά που λέγαμε, έτσι, οι πανελλήνες και τα λοιπά, μας έρχονται όλα τώρα ανάποδα. Φυσικά του 20ου αιώνα, γεννημένος είπαμε το 1926, ήρθε από κοντά μας το 1991, τον 21ο δεν τον είδε ο καημένος. Ξεκίνησε το επαγγελματικό ντεπούτο, το έκανε με τον Charlie Parker, τον φοβερό αυτό σαξοφωνίστα. Και από τότε έχει κάνει τεράστιες συνεργασίες, είχε κάνει τεράστιες δουλειές και έμεινε και αυτός στην παγκόσμια ελίτ της μουσικής σκηνής. Να χαιρετήσουμε την φίλη μας τη Βασιλική από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Βασιλική μου. Χαιρετίσματα εκεί στη Βόρεια Ελλάδα και στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Και στον Βασιλική ξανά καλησπέρα. Γεια σου Χριστιανά μου. Και πριν περάσουμε στο ένθετο, στο ειδικό ένθετο της εκπομπής που έχουμε να κάνουμε τα ντουέτα, νομίζω, εντάξει, έχει, είναι 10 και 4, θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια, προλαβαίνουμε, νομίζω. Να πω εντάχει ότι χτες έγιναν τα 52ª ετήσια βραβεία Αμερικανικής Μουσικής, το American Music Awards. Έγιναν στο MGM Grand Garden Arena στο Las Vegas. Η παρουσιάστρια ήταν η Queen Latifah και φυσικά, εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς εκεί έξω θα ακόμα παρακολουθείτε τα βραβεία κτλ. Νομίζω κάθε χρόνο, κάθε πέρσι και καλύτερα που λένε. Φυσικά κυριαρχούν οι BTS με δεξιέλων. Σαμπρίνα Κάρπεντερ, τραγουδί της χρονιάς, βγήκε από ένα άνιμε σειρά που έχει να κάνει με κάποιες κοπέλες κυνηγούν και σκοτώνουν δαιμόνια, είναι κινούμενα σχέδια. Βγήκε το Golden με τις φωνές των Τζαΐ Αντροϊνούνα και Ρέι Άμι, που ονομάζοντος Huntrix στην σειρά από την πλατφόρμα, μάλλον στην πλατφόρμα. Είναι φυσικά φανταστικό το όνομα, πραγματικές φωνές όμως. Να πω απλά ότι έχει βγει κατηγορία τραγούδι του καλοκαιριού, το οποίο το κέρδισαν οι BTS με το Swim. No comments. Αν μπορεί κάποιος να πει κάτι θετικό, τουλάχιστον σύμφωνα με το σκεπτικό το δικό μου, έτσι, ήταν από τις πολύ ωραίες στιγμές, ήταν η βράβευση του Billy Idol για το Lifetime Achievement, για την βράβευση για την ζωή του, όλη για την καριέρα του, και νομίζω έκανε και live εμφάνιση και ο Billy Idol και η Booty and the Blowfish, η Hoot in the Blowfish, Booty, είπαμε, όπου τρέχει το μυαλό μας, Hoot in the Blowfish. Και με αυτά περάσαμε ήδη γρήγορα στο ένθετο που έχει να κάνει με ντουέτα. Θα θυμηθούμε τραγούδια μεγάλες επιτυχίες από καλλιτέχνες οι οποίοι ντουετάρισαν, συνεργάστηκαν μαζί. Θα μιλήσουμε και για το ένθετο, μάλλον για την επίσημη λίστα που έχει βγάλει το Billboard για τα 40 καλύτερα ντουέτα όλων των εποχών. Αλλά δεν θα είναι strict, δεν θα είναι απόλυτο, θα είναι πολύ ελεύθερη η λίστα, η απόψινή και τα επόμενα, στα επόμενα άνθετα. Απλά θα κάνουμε αναφορές από τη λίστα του Billboard και φυσικά θα ακούσουμε και δικές σας επιλογές. Ό,τι επιθυμείτε, το λέτε, το στέλνετε, το ξέρετε. Ξεκινήσαμε λοιπόν. David Stewart, Candy Dolfer. Mm-hmm.
Ernest Decassier, Lily Was Here, ορχιστρικό.

Φυσικά εδώ απολαμβάνουμε το εξαιρετικό δίδυμο, ντουέτο του Έρος Ραματσότη και της Τίνα Τάρνερ σε μια υπανηχογράφηση και επανεκθέληση του τραγουδιού του Έρος Ραματσότη του Κόζε Ντελαβίτα από το 1993 και το τότε story album του το μετέφερε το 1997 σε μια αγγλο-ιταλική εκτέλεση ο Έρος Ραματσότη μαζί με την βοήθεια της τεράστιας Τίνα Τάρνερ.

τόσο ωραίο πραγματικά track. Έρζο Μαζότη, φοβερός καλλιτέχνης. Είχα τη χαρά να το δω από κοντά πριν κάποια χρόνια εδώ στο γήπεδο του Τέκβοντο. Πολύ ωραίος μουσικός, ωραία φωνή, ωραίος ήχος, μου έχει μείνει ο ήχος, εξαιρετικός. Πολύ ωραία συναυλία, πολύ πολύ δυνατός. Δείτε ένα τραγούδι που ό,τι μας στέλνει η Βασιλική μας το χαρίζει σε όλους μας από την υπέροχη και όμορφη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ Βασιλική μας, την αγάπη μας και σε εσένα και στη Θεσσαλονίκη μας. Αυτό ήταν το Κώστα Ντελαβίτα, το επανασυστημένο ως Can't Stop Thinking of You το 1907, το Έρος Ραμαζώτη. Και μπαίνοντας στη εισαγωγή, φαντάζομαι έχετε ήδη καταλάβει για ποιο τραγούδι μιλάμε. Και μιας και ακούμε Paul McCartney και Michael Jackson, δύο θηρία της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, δύο θρύλους. Σε αυτό ακριβώς το Say Say Say, σαν σήμερα παντρεύτηκε παρακαλώ ο Michael Jackson μαζί με τη Λίζα Μαρή Πρίσλι 26 Μαΐου του 1994. Ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου δύο τεράστιες μορφές της μουσικής. Μάλλον να το θέσουμε καλύτερα, ο βασιλιάς της pop, η νέα οικογένεια, το ένα Σόι, παντρεύτηκε το άλλο Σόι που ήταν ο βασιλιάς του rock and roll, το Elvis Presley, με την κόρη του, τη Λίζα Μαρή, έτσι. Παντρεύτηκαν στη Δομινικανή Δημοκρατία στις 26 Μαΐου του 1994, αυτοί οι δύο. Και γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 1975, όταν η Λίζα Μαρή ήταν μόλις 7 ετών, μάλιστα. Παρακολούθησε μια συναυλία του Jackson 5 και της έμεινε, αλλά μετά επανενώθηκαν στις αρχές των 90s.

Νούμερο 1 φυσικά στο Hot 100 του Billboard για 6 εβδομάδες. 1983, ως βασικό σίγκλ από το άλμπουμ Pipes of Peace του Paul McCartney, του Σκαθαριού. Το Σκαθάρι μαζί με το Βασιλιά της Pop σε μια τεράστια επιτυχία. Φοβερό και τρομερό ντουέτο.

ωραίο πραγματικά. I'm gonna love you forever. Jimmy Ruffin και Jimmy Ruffin και Jackson Moore από το 1984, και έτσι θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε εδώ για τα περισσότερα και για τα πολύ όμορφα. Απρόσκλητος επισκέπτης σε πολύ λίγο και πάλι εδώ. Για πάμε για την τελευταία στροφή, για το τελευταίο ημίωρο.

0: αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

εμβληματικές κυρίες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής ένωσαν τις φωνάρες τους και είδου το αποτέλεσμα. Και όταν στην παραγωγή είναι ο φοβερός και τρομερός Giorgio Moroder και γραμμένο τραγούδι από τον Paul Jabara, το αποτέλεσμα πώς να μην είναι απλά τέλειο. Φυσικά νούμερο 1 στο 100% του Billboard για 2 εβδομάδες 1979. Αυτό ήταν το No More Tears, Enough is Enough, από τις φωνές των Barbara Streisand και Donna Summer, σε μια όμορφη μίξη της soul και της disco. Τεράστια χορευτική επιτυχία. Και φήμες λένε, έτσι, ένα κοτσοπολιό info, το έχει πει η Barbara Streisand αυτό, κατά τη διάρκεια της εγγραφής, της ηχογράφησης, ήθελε πάρα πολύ να εντυπωσιάσει μία τραγουδίστρια την άλλη. Οπότε προσπαθούσαν να κάνουν πράγματα, ρε παιδί μου, για να δείξουν ότι το έχουν. Που τι να δείξει τώρα η Barbara Streisand μαζί με την Donna Summer, πραγματικά τεράστιες φωνές. Και λέει, ήθελε τόσο πολύ να εντυπωσιάσει η Donna Summer σε μια στιγμή την Barbara Streisand, που κράτησε τόσο πολύ τη φωνή της σε μία νότα, τόσο παρατεταμένα, που κόντεψε να πέσει από το σκαμπό της, γιατί έμεινε από οξυγόνο, ξέμεινε από οξυγόνο. Φανταστείτε τώρα τι γίνονται τα παραλυπόμενα μέσα στα στούντιο, στα ντουέτα που πολλές φορές, ως γνωστόν, γίνονται από τις δισκογραφικές εταιρείες, προσπαθούν να βρουν καλλιτέχνες να ενώσουν τις φωνές τους για εμπορικούς σκοπούς κτλ. Προσπαθούν να ενώσουν και να φέρνουν κοντά διαφορετικά είδη καλλιτεχνών και διαφορετικά είδη μουσικής. Πολλές φορές τα αποτελέσματα και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό, όπως εδώ. Άλλες φορές όχι τόσο. Όπως και να έχει, όμως, εμείς θυμόμαστε μεγάλες στιγμές στις μουσικής, στο κομμάτι, στο τίτλο και στο edit duetta. Έτσι είναι και αυτό που έρχεται στην αμέσως τώρα, στην χορευτική σκηνή, στην high energy σκηνή, Piazza d'Ora με Jermaine Jackson, When the Rain Begins to Fall.

Euro Disco Super Track, πραγματικά high energy χορευτική επιτυχία, φοβερό διδύμο Ζαμέλ Τζάξον και Πιέσα Ντόρα στο When the Rain Begins to Fall. Γράφτηκε και τις ανάγκες της ταινίας Voyage of the Rock Aliens. Νομίζω δεν το ξέρουμε πολύ και εδώ όχι άδικα, δεν νομίζω να σχολεί, έχει ασχοληθεί κανένας ποτέ.

εδώ ακόμη φυσικά μια τεράστια επιτυχία σε ένα καταπληκτικό δίδυμο, τον X των Earth, Wind and Fire το Philip Bailey μαζί με τον X των Genesis το Phil Collins στο φοβερό και τρομερό και αγαπημένο Easy Lover, ένα τραγούδι που χαρίζει με όλη την αγάπη φυσικά ο Στέφανος στη Μαρία, στον αγαπημένο της Phil Collins και όχι μόνο δικό σου αγαπημένος Μαρία μου.

φυσικά και στα 40, στη λίστα με τα 40 καλύτερα ντουέτα όλων των εποχών σύμφωνα με το Billboard. Στη θέση 25 είναι το Easy Lover. Αγαπημένο πραγματικά. 10 λεπτά πριν από τις 11 έχουμε τρία τραγούδια για τη διεύθυνση. Το κάνουμε τι κάνουμε σήμερα, συλλάβει στον αέρα. Πάμε σε μια επιλογή. Ένα υπέροχο τραγούδι έρχεται στη συνέχεια από ένα ντουέτο στη μουσική και στη ζωή. Η X Fifth Dimension. Στη σόλο τους καριέρα και δουλειά έρχεται μια επιλογή του καλού μας φίλου, του καλού μου φίλου του Σπύρου, που σε να ακούσει You Don't Have To Be A Star από Μελίμα Κρου και Billy Davis Jr. Απόλαυσε το.

ξέρω πόσο γλυκό, πόσο όμορφο. You don't have to be a star to be in my show. Από το δίδυμο στη ζωή και στη μουσική, Μερλίν Μακού και Billy Davis Jr. Μέσα από την πρώτη τους solo δουλειά, μετά τη φυγή τους από τους Fifth Dimension, ένα track, ένα εξαιρετικό τραγούδι που ζήτησε ο καλός μας φίλος ο Σπύρος. Η τέχνη για τη συνέχεια, πρώτο τελευταίο για απόψε, νομίζω ότι είναι από τις εκπομπές που άμα είχαμε και 7 ώρες θα είχαμε τραγούδια να παίζουμε και να τα απολαμβάνουμε. Νομίζω, αντοχές, δεν ξέρω. Τι έχουμε για τη συνέχεια, μια επιλογή που ήταν στο track list, ένα τα αγαπημένα μας all time favorites επίσης. Μια επιλογή του καλού μας φίλου του Κώστα, το χαρίζει φυσικά και στη Μαρία του που φαντάζομαι το χορεύουν μαζί. Έρχεται ένα φοβερό και τρομερό δίδυμο από τα 80's, Jennifer Warnes με Bill Medley, θα μας τραγουδήσουν μέσα από το soundtrack της ταινίας Dirty Dancing, I've had the time of my life. Και πάντα είναι αυτή η στιγμή που με κάνει και αντιλαμβανόμαστε τον στίχο και το στίχο του τραγουδιού ακριβώς, γιατί έτσι με κάνει και νιώθω κάθε φορά που είμαι εδώ κάθε Τρίτη. Και φυσικά μας πάει χρόνια πίσω εκεί στην προεφηβεία μας, ίσως εκεί στα tens, που μπαίναμε στα διψήφια της ηλικίας μας και μας δημιουργούνται ωραίες αναμνήσεις. I've had the time of my life, Bill Medley, Jennifer Warnes, για τον Κώστα και τη Μαρία.

ακούσουμε το Solaris μας στο σαξόφωνο και το ανέβασμα. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο για απόψε. Ένα ντουέτο που έγινε έκπληξη, γιατί είναι μια επανηχογράφηση του κλασικού τραγουδίου των Elton John, μια από τις πιο εμβληματικές μπαλάντες όλων των εποχών, το Don't Let the Sun Go Down On Me από το 1974, σε μια live εκτέλεση που έγινε στο Wembley, σε μια συναυλία του George Michael, που ξαφνικά εμφανίστηκε από το πουθενά και ο Elton John και έγινε χαμούλης. Τελευταίο για απόψε, χαρισμένο σε όλες και σε όλους εσάς, Don't Let the Sun Go Down On Me από τις δύο καταπληκτικές φωνές του δημιουργού του Elton John και του George Michael.

Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν και απόψη η εκπομπή απρόσκλητος επισκέπτης, μόλις ολοκληρώθηκε. Λίγα λεπτά μετά τις 11, ελπίζω να περάσετε όμορφα, να καταφράσετε αυτή τη όμορφη συντροφιά τις 2 και κάτι προηγούμενες ώρες. Να σας ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη νύχτα και μια υπέροχη εβδομάδα. Συνεχίζετε για κοντά φυσικά iFile Radio 24-7. Εμείς θα τα πούμε με το καλό την ερχόμενη Τρίτη, εδώ στη γνωστή ώρα, στον iFile Radio, μόνο και πάντα φυσικά. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να θυμάστε, σκοπίζουμε χαμόγελα και χαρίζουμε αγάπη. Και εδώ, iFile Radio, κανονικά. Φίλες και φίλοι, την εκπομπή απρόσκλητος επισκέπτης ημοφέδων, είστε στον iFile Radio, να είστε όλοι και όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

light is on.

Don't.

Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 12. It takes a crane.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του I Feel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε ifeelradio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. ifeelradio.gr. Άκου και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
1: Best music, music, music.
2: I Feel Radio.
3: Sometimes in life you feel the fight is over.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio. Ladies.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στο

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.